0: εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τρεμάλα! Το νου σας τρεμάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις, είναι μόνος μου όλη νύχτα στο

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

0: στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Νέο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Θεού Σίμων προσδεξάμενο αυτά ει το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτούθη σε Ασύριον, ίσω μηνευωδία πνευματική αντικαταπέμψη με τη θείαν χάριν και και δωρεάν του Αγίου Πνεύματο δεηθούμεν την ενότητα τη πίστη.

άνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάσαν το φόβο σου τους πάντας, θρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων, τους επισύπεπιθώντας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξον τη θεκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύχαια ή

δώσει ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας Ταύτης, των Αγίων ενδόξων, ιεραρχών του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλάμα, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και πολιούχου ημών, μετά των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ματρώνης της εν Θεσσαλονίκης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσι Διαλαμψάντων, Δαβίδ του Δενδρίτου του εν Θεσσαλονίκη και Θεοδόρας της Μυροβλήτιδος, μετά πάντων των εν Θεσσαλονίκη Διαλαμψάντων Αγίων, Οσίων Πατέρων τε και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

του σκοπιώντας και ψάλλοντας, και όλους σας να σας διαφυλάτει η αγάπη του Θεού για χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας

0: Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ, στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 31 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
2: και την Τόνα Δρούτσα. Καλή σας ημέρα. Πω, τι γίνεται, τι γίνεται.
1: Χαμός γίνεται.
2: Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα η τελευταία μέρα των εργασιών. Έχουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά σε μια ζώνη τουρκικής κυριαρχίας, να διασφαλίσει με τον τρόπο που ονειρεύεται η Άγκυρα ότι δεν θα υπάρχει τίποτα περισσότερο σε ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Και τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε τη διαγραφή Πολάκη. Αναταραχές εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται.
2: Ρε, πάλι τον διέγραψαν τον Πολάκη.
1: Τρίτη φορά. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Από τρεις διαφορετικούς πρόεδρους κιόλας.
2: Μα το είπε και ο ίδιος.
1: Το έγραψε και σε ανάρτηση.
2: Ό,τι λέει πρέπει να είναι παγκόσμιο ρεκόρ. Με έχουν διαγράψει τρεις διαφορετικοί πρόεδροι. Μήπως κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί στη συγκεκριμένη περίπτωση να έχει δίκιο, αλλά μήπως ότι κάθε πρόεδρος, ένα από τα βασικά καθήκοντά του είναι να διαγράφει τον Πολάκη, μήπως κάτι
1: λες
2: πρέπει να σημάνει και για τον ίδιο τον αψυκριτικό.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι ξέρεις αυτό που λένε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Σαν τη φωτογραφία που ανέβασε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χάνει την υπομονή του με το Ιράν και όπως μεταφέρουν και τα διεθνή πρακτορία, λέει εντός επόμενες ώρες θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει εκ νέου τις επιθέσεις του Ιράν, το οποίο από τη σειρά του ετοιμάζει και διόδια στα στενά του Ορμούς.
2: 2-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που από ό,τι φαίνεται, από ό,τι συζητήσαμε, από ό,τι αναλύσαμε και χθες και από ό,τι μαθαίνετε κι εσείς, δεν παρήγαγαν πολλές συγκεκριμένες συμφωνίες και από τα αποτελέσματα μάλλον νομίζω ότι έδειξαν στον ένα τα όρια του άλλου.
1: Δηλαδή η όλη κατάσταση αυτό που καταλαβαίνουμε είναι λίγο μπαγκαράντα.
2: Τι σημαίνει?
1: Τι σημαίνει? Είναι αυτή η ωραία η εκρηκτική
2: τι? Η Ντάλα.
1: Η Ντάλα. Όχι, η Ντάρα.
2: Ντάρα, τι λες?
1: Ντάρα.
2: Μα είναι δυνατόν, δεν ξέραμε ούτε το όνομά της και ήρθε και πήρε την νίκη μέσα από τα χέρια του Ακύλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Ήταν, δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Αν είδες, τα συζητάζουσαμε και χθες από το δεύτερο
2: ημικερικό.
1: Λες. Πάντως ήταν εξαιρετικός ο Ακύλας. Η αλήθεια είναι το performing που έκανε χθες πολύ καλύτερος. Νομίζω το ευχαριστήθηκε. Και εμείς νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχει πει και ο ίδιος. Ότι δεν πρέπει να πάβουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Αυτό είναι το νόημα. Έτσι κι αλλιώς ένα πολύ ωραίο τηλεοπτικό σοου ήταν. Εντάξει, τώρα αυτό με τις ψηφοφορίες κτλ. Συμβαίνουν. Πρόβλεπτος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την...
2: Το πίστευε πάντως για την πρωτιά από τις δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ότι δεν ήθελε να μας στενοχωρήσει και δεν ξέρει αν πρέπει να ζητήσει και συγγνώμη. Ένας διαγωνισμός τραγουδιού είναι, παιδιά.
1: Να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διαγωνισμό πάμε. Δεν θα έχουμε και τις προσδοκίες και όλα θα τα έχουμε. Εννοείται. Το παρακολούθησες εσύ?
2: Καλά, είναι δυνατόν. Να εννοείται από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν το παρακολούθησε?
1: Από όσο έβλεπα και τα νούμερα, κάτι 80 εκεί στα γενικά, στα νεανικά, νομίζω κανένας δεν βγήκε από το σπίτι του. Ή αν βγήκαν, ίσως ήταν αργότερα.
2: Τους εργαζόμενους στην εστίαση, για τους ανθρώπους αυτούς, πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ, που όλοι έκαναν τις παραγγελίες τους από τις πλατφόρμες ή πήγαιναν να πάρουν το έτοιμο
1: μια
2: φαγητό.
1: Μια ώρα αναμονή ήθελες για να σου έρθει το φαγητό, αν δεν είχες κάνει τα κουμάντα σου.
2: Και καλά, εσύ είχες μια ώρα αναμονή. Για σκέψου τους εργαζόμενους σε όλα τα καταστήματα εστίασης, τι τράβηξαν χθες. Σκέψου τι τράβηξαν χθες, πόσες μέρες θα χρειαστεί να ξεκουραστούν από αυτό το οποίο τράβηξαν. Να παρασκευάσουν τα γεύματα, να τα ετοιμάσουν, να τα μεταφέρουν, να ακούσουν και τα παράπονα όλων που υποθέτω ότι όταν έβλεπαν ότι δεν πήγαινε και πολύ καλά η ελληνική συμμετοχή, θα έβγαζαν τα νεύρα τους επάνω στους ανθρώπους των καταστημάτων έτοιμων γευμάτων.
1: Ελέ, δεν νομίζω, γιατί τόσο αργά που πήγε μετά, Εγώ δεν άντεξα να σου πω μέχρι το τέλος.
2: Δεν άντεξες.
1: Αφού είχαμε και το αξιμέρωτο το ξύπνημα, η αλήθεια είναι. Οπότε κάποια στιγμή λέω μία ωρίτσα να κοιμηθώ και εγώ να πάω φρέσκια αύριο στη δουλειά.
2: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε όμως αυτά τα βασικά συμπεράσματα του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, του 70ου διαγωνισμού που έγινε χθες στην Βιέννη, στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Πώς σου φάνηκε ο διαγωνισμός από αυτά που μπορείς να δεις εκ του μακρόθεν, γιατί αλλιώς τα βλέπεις μέσα από την τηλεόραση και αλλιώς μπορεί να είναι στην πραγματικότητα?
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα όσον αφορά τις συμμετοχές, γιατί το είδα, το ξέρεις, άλλο να το βλέπεις ολοκληρωμένα και τα 25 τραγούδια. Εντάξει, με κάποια δεν τρελάθηκα. Κάποια θεωρώ ότι που πήραν και μια καλύτερη θέση, μάλλον μας αδίκησαν εμάς. Αλλά τι λες να ρωτήσουμε.
2: Να ζητήσουμε και μια γνώμη. Μια γνώμη που είναι πιο σημαντική από τη δική μας, μια γνώμη ενός ανθρώπου ο οποίος έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και υποθέτω ότι θα μας μιλήσει στα μυστικά, σε αυτά τα μικρά πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
1: Λοιπόν, και ποιον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η Μαντό, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Τι κάνει όμως παρέα?
1: Καλά είμαστε, παρακολουθούμε τις Eurovision, εντάξει, έχουμε αυτή την πικρή γεύση, λογικό είναι. Εσάς πώς σας φάνηκε?
3: Εγώ θα έλεγα να μην έχουμε καταρχάς πικρή γεύση, γιατί είναι πάρα πολλές οι χώρες, είναι τεράστιος ο ανταγωνισμός, είχαμε πάρα πολύ καλά τραγούδια και θεωρώ ότι να είμαστε στη δεκάδα είναι μια χαρά, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε καμία πικρή γεύση. Και ο Ακύλας πέτυχε το ακατόρθωτο, δηλαδή ήταν νούμερο ένα παντού στα social, ήταν τέτοια η αποδοχή του και το hype που έκανε, που νομίζω ότι του άνοιξε μια φοβερή καριέρα μπροστά του. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πίκρα. Είμαστε στη δεκάδα, είμαστε μια χαρά. Τώρα θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ψηλά, ναι, φυσικά θα μπορούσαμε, αλλά υπήρχαν και άλλες χώρες και πάρα πολύ καλές. Οπότε τα νούμερα είναι συγκεκριμένα, κάποιος θα είναι ένα, κάποιος θα είναι πέντε, κάποιος θα είναι δέκα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αποδοχή που μας περιγράφετε και εσείς, την οποία είχε ο Ακύλας, φάνηκε και μετά αφού το τελείωσε το show με αυτό το χειροκρότημα, ακόμα και κατά τη διάρκεια που συμμετείχε όλο το στάδιο εκεί.
3: Ακριβώς.
2: Περιμένατε αυτή την κατάταξη, δηλαδή την Τάρα πρώτη, το Ισραήλ δεύτερο, περιμένατε αυτή την κατάταξη, κάτι καλύτερο ίσως για την Αυστραλία, κάτι καλύτερο ίσως για τη Γαλλία ή τη Σουηδία, δεν ξέρω, ποια τραγούδια σας άρεσαν εσάς εκτός?
3: Εγώ περίμενα τη Φιλανδία ή την Αυστραλία για πρωτιά, η αλήθεια είναι. Η Βουλγαρία με εξέπληξε, αλλά ευχάριστα. Και επειδή κιόλας είναι και ο Δημήτρης Κοντόπουλος μέσα στο συνθετικό team, και χάρηκα πάρα πολύ για τον Δημήτρη, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Και η Βικτόρια Χαλκίδη ήταν στα φωνητικά της Νάρα.
3: Και η Βικτόρια, ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βάλαμε και εμείς λίγο το χεράκι μας, η αλήθεια είναι, με αυτές τις...
3: Δεν βάλαμε απλά το χεράκι μας. Η Βουλγαρία ανέθεσε στο Δημήτρη, στο team του Δημήτρη, να δημιουργήσει όλο αυτό. Οπότε είναι σαν να κερδίσαμε εμείς, κατά κάποιο τρόπο.
2: Κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τώρα, μα όλα τα φέρνετε στο μέτρο της Ελλάδας, δηλαδή ό,τι και να γίνεται παντού πρέπει να βρίσκεται το ελληνικό στοιχείο. Νομίζω ναι, αφού υπάρχει εδώ ξεκάθαρα ελληνικό στοιχείο.
3: Ακριβώς, τι να κάνουμε αφού υπάρχει. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλή η κοπέλα, δεν το συζητώ καθόλου. Το κομμάτι ήταν δύναμή της, ήταν πολύ ενεργητικό, φοβερό. Νομίζω κέρδισε πάρα πολύ και από τη σκηνική παρουσία. Δηλαδή θεωρώ ότι το staging της Βουλγαρίας ήταν εκπληκτικό αυτό που είδαμε. Η χορογραφία, έτσι το δωμάτιο που γυρνούσε γύρω-γύρω με τις καρέκλες, εφιέστατο, πάρα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν περίμενα να είναι πρώτη, αλλά αφού την ψήφισε ο κόσμος, μια χαρά.
1: Και η αλήθεια είναι και ότι και αυτό που έκανε και ο Ακύλας, που το λέει και ο ίδιος, ότι πριν 5 μήνες ουσιαστικά τραγουδούσε στην Ερμού. Και έφτασε σε ένα τόσο μεγάλο stage, σε τόσο μεγάλη σκηνή, να τραγουδάει με αυτή την άνεση. Νομίζω εσείς μπορείτε να το καταλάβετε περισσότερο. Δεν ξέρω πώς είναι η χτύπη της καρδιάς εκείνη την ώρα.
3: Καλά, τώρα δεν υπάρχει αυτό που λένε. Τα χυπαλμία στο φουλ. Αλλά εντάξει, τα πήγε μια χαρά. Αψεγάδιαστος ήταν. Όλο το κομμάτι μας πήγε τέλεια, υπέροχα. Και, το, και η σκηνική παρουσία και η, όλη η δουλειά που έκανε ο Φωκάς ο Αγγελινός, υπέροχη. Απλά, εντάξει, ήταν 25 χώρες, είμαστε στη δεκάδα, νομίζω, μια χαρά.
2: 35, είμαστε. Όχι. Όχι, 25 στο τελικό, 35 που ψήφισαν. Ναι, σωστά.
3: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Οπότε είναι πάρα πολλές οι χώρες. Κάποιος ήταν αναγκαστικά στο 10, κάποιος ήταν αναγκαστικά στο 3. Όπως είπα και πριν, θα ήθελα να είμαστε πιο ψηλά, σίγουρα.
2: Με την εμπειρία σας, ναι.
3: Αλλά ήταν και άλλες πολύ καλές χώρες. Αυτό θέλω να πω, ότι υπήρχε ανταγωνισμός.
2: Με την εμπειρία σας, θεωρείτε ότι είναι αντιπροσωπευτικός ο τρόπος ψηφοφορίας, το πώς ψηφίζουν οι επιτροπές, οι εθνικές επιτροπές, πώς ψηφίζει το κοινό? Ήταν σωστό ότι μειώθηκαν οι ψήφοι στις 10?
3: Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο περίεργη η ψηφοφορία των επιτροπών. Δηλαδή δεν ψηφίσαν τα φαβορί. Ψηφίζανε ο καθένας κάτι άλλο. Διασκορπίστηκαν πάρα πολύ οι ψήφοι των επιτροπών. Και αυτό λίγο μπέρδεψε το αποτέλεσμα. Με το televoting που από 20 πήγε στο 10, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό ή δίκαιο αυτό. Νομίζω υπάρχουν πιο ειδικοί να το κρίνουν αυτό. Αλλά γενικά με το televoting, δεν ξέρω και πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί όταν πήγα και εγώ ήταν μόνο televoting όταν πήγα εγώ, και μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν μόνο televoting, και εκεί είχε γίνει και ένα μπέρδεμα, είχαν χαθεί, είχαν μπλοκάρει τα συστήματα. Τέλος πάντων, το 2003 είχε γίνει ένας μικρός χαμός με το televoting,
2: με το Never Let You Go.
3: Ναι, με το televoting της χρονιάς εννοώ, γενικά.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, να είμαι ειλικρινής. Αλλά γιατί παίζουν και πολλά, ακούμε και πολλά μέσω, ότι ψηφίζουν και μέσω VPN και τα λεπτά και τα λεπτά, δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες. Αλλά okay. Στο τέλος της ημέρας να είμαστε ευχαριστημένοι, η Όκυλας έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι, αυτό είναι που μετράει.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας έφερε, για να χρησιμοποιήσω έτσι και ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του τραγουδίου, το Φέρτο, και τον ενθουσιασμό,
3: ακριβώς,
1: και την ενότητα. Δηλαδή αυτό το Σάββατο, το βράδυ, το ότι όλος ο κόσμος είχε στηθεί μπροστά από τις οθόνες για να τον παρακολουθήσει και είχε όλη αυτή την αγωνία, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και η θέση που παίρνει ένα τραγούδι στη Eurovision είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Το θέμα είναι τι κάνει μετά το τραγούδι και πώς, τι πορεία έχει μετά ο καλλιτέχνης. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα με τη συμμετοχή της Αρμενίας, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν ακριβώς, με ένα κομμάτι που λεγόταν Snap, που βγήκε στην 20η θέση και το κομμάτι του συγκεκριμένο ανέβηκε στα charts όλου του κόσμου και έκανε παγκόσμια καριέρα. Δηλαδή είναι πολύ σχετικά όλα με την Eurovision.
1: Και για τους καλλιτέχνες ακόμα, νομίζω και αυτό είναι ένα βήμα, αν κάποιος το αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και θέλει να προχωρήσει και να ανέβει σε αυτό, είναι μια καλή ευκαιρία. Και για ένα παιδί έτσι τόσο χαρούμενο και αισιόδοξο όπως είναι και ο Αγγίλας, αυτό που είπε ότι θα το ξαναπώ γιατί είναι πολύ ωραίο μήνυμα και για τα νεότερα παιδιά, μη σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει και άλλα και είναι μια καλή ευκαιρία να τα κυνηγήσει και να σπριντάρει τώρα.
3: Σαφέστατα.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω πιο συγκεκριμένα. Τώρα μας είπατε ότι εσείς περιμένατε για πρώτη θέση Αυστραλία ή Φιλανδία κυρίως. Άλλα τραγούδια πώς τα είδατε? Για παράδειγμα, της Ιταλίας περιμένατε να είναι τόσο ψηλά στην πέμπτη θέση, ή το Ισραήλ δεύτερο και μέχρι τελευταία στιγμή να περιμένουμε αν θα νικήσει το Ισραήλ ή η Βουλγαρία?
3: Ναι. Όχι, ούτε το Ισραήλ το περιμένα τόσο ψηλά. Παρότι ήταν ωραίο το κομμάτι, δεν μπορώ να πω. Ωραία σύνθεση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τη ζωή θέλουν πραγματικά ωραία τραγούδια. Αλλά υπήρχαν άλλα νομίζω πιο δυνατά από το τραγούδι του ζωή. Τώρα βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Τι να πω. Δεν μπορώ να το σχολιάσω.
2: Στη δεκάδα ποια ήταν μεγάλη έκπληξη? Για παράδειγμα το τραγούδι της Μολδαβίας, το οποίο ξεσηκωτικό ήταν, ναι, αλλά ναι, στο στίχο, ναι, από τα λίγα που καταλαβαίνουμε, με τα λίγα αγγλικά που ξέρουμε και τα μηδενικά που μιλούν οι Μολδαβοί, είναι σαν να επαναλάμβανε Ρεπούμπλικα Μολδόβα και τα λοιπά. Περιμένατε να πάει 8?
3: Και αυτό ήταν, θα έλεγα, μια έκπληξη, αν και από ό,τι είδαμε, όταν βγήκε το τραγούδι, μέσα σιώταν η αίθουσα.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, και είχε πάρα πολύ ενθουσιασμό ο κόσμος με το τραγούδι της Μολδαβίας, οπότε δεν με εξέπληξε. Ούτε το κομμάτι της Ιταλίας με εξέπληξε, γιατί ήταν
2: ωραίο κομμάτι. Ναι.
3: Πόσα εκατομμύρια views, 5, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια.
2: Ναι, άρεσε πολύ, άρεσε πολύ.
3: Άρεσε πάρα πολύ, παρότι είναι ένα ρετρό τραγούδι.
2: Θα μπορούσε να είναι και στο διαγωνισμό της Eurovision το 1979, το 1980, δεν ξέρω.
3: Και το 60, θα έλεγα.
2: Α, και το 60.
3: Ναι. Εντάξει, δεν είναι του προσωπικού μου γούστου, γιατί δεν μου αρέσουν πολύ τα ρετρό, αλλά θα ήταν και αυτό στη δεκάδα. Εγώ το πίστευα ότι θα ήταν. Της Κροατίας μου άρεσε επίσης, εμένα προσωπικά. Ήταν ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό, με πολύ ωραίο κοινωνικό νόημα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ
2: για αυτή την συζήτηση, για το σχόλιο σας, την ανάλυσή σας και την αξιολόγησή σας για το διαγωνισμό τραγουδιού που έγινε στη Βιέννη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ και να ακούσετε και το καινούργιο μου τραγούδι, το Χαρταετό, που πάει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Θέλω να σας πω ότι ακούμε και τα πιο παλιά σας, που είναι πολύ αγαπημένα μας. Είμαστε φαν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Η Μαντό, και την ευχαριστούμε για αυτή την συνομιλία. Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Γιώκογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας στο Infe Greece, και να μιλήσουμε και για την δική του οπτική για αυτόν τον διαγωνισμό. Κύριε Γιώκογλου,
1: καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, πολύ καλημέρα. Πώς τα βιώσαμε χθες τα αποτελέσματα?
2: Εσείς να μας πείτε.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η Eurovision είναι ένας απρόβλεπτος τηλεοπτικός διαγωνισμός.
4: Ισχύει. Είναι από τους πλέον, ειδικά η χθεσινή βαθμολογία ήταν thriller πραγματικά, για πολύ γερά νεύρα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός, εγώ αυτό θα πω, γιατί είχαμε πάρα πολλές ανατροπές. Από εκεί που τα προγνωστικά και οι στοιχηματικές δίνανε συγκεκριμένη χώρα, τα οποία προγνωστικά εγώ ποτέ δεν λαμβάνω υπόψη μου, εν τούτης,
2: ποτέ, για τη Φιλανδία καθόλου, που περιμένανε. Ορίστε, για τη Φιλανδία το περιμένατε.
4: Λοιπόν, λέγανε ότι η Φιλανδία θα κερδίσει από τα αποδυτήρια. Τελικά αποδείχθηκε ότι οι στοιχηματικές κάνουν καλά τη δουλειά τους. Η Φιλανδία κατατάγει έκτη.
1: Εσείς τώρα στις υπόλοιπες χώρες που ίσως ανέβηκαν παραπάνω θέσεις σχέση με τα προγνωστικά και αυτά, σας προκάλεσε εντύπωση, ήταν κάποια που ίσως είχατε ξεχωρίσει και εσείς?
4: Η Αυστραλία, θα έλεγα ότι η Delta Goodrem απέδειξε και επιβεβαίωσε τον τίτλο μιας παγκόσμιας star. Οι επιτροπές την λάτρεψαν, πήρε 165 βαθμούς και πήρε ουσιαστικά μια πανηγυρική τέταρτη θέση, που στα στοιχήματα, ναι, πεζόταν πάνω κάτω, είχε μπει τελικά στην πεντάδα. Ουσιαστικά ήταν μια επιβεβαίωση ότι η Αυστραλία είναι εδώ. Σαν σοκ περισσότερο θα έλεγα για τη Γαλλία, με την Μονρό, η οποία ήταν τέταρτη στις επιτροπές, αλλά ουσιαστικά το κοινό τους ισοπαίδωσε.
2: Ενδέκατη η Γαλλία, μετά την Ελλάδα.
4: Ακριβώς. Την Αντιγόνη περίμενα λίγο παραπάνω προσωπικά, η οποία ήταν εκθαμβωτική, ξεσήκωσε το στάδιο και ήταν σαφώς καλύτερη και φωνητικά από ότι ήταν στην...
1: Νομίζω οι περισσότεροι καλλιτέχνες ήταν πιο απελευθερωμένοι στον τελικό και το έζησαν παραπάνω και το απόλαυσαν, θεωρώ, και οι ίδιοι. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε.
4: Αυτή την άποψη έχω και εγώ, και ειδικά με κάποιους καλλιτέχνες που συνομιλήσαμε και τα λοιπά. Απέδειξαν αυτό το πράγμα, ότι πήγανε στο τέλος για να απολαύσουν τη στιγμή.
2: Πάντως και το τζαγκαράγκα και το μπαγκαράγκα, συγγνώμη, και το τζάλα και τα λοιπά, σαν ινδικές επιρροές διαπιστώνω, ας πούμε, στον διαγωνισμό της Eurovision. Μερικές στιγμές ένιωθα να βλέπω τη ζωή του Πι.
4: Θα πω ότι γενικά τα Βαλκάνια επηρεάζονται μουσικά πάρα πολύ από γενικά ασιατική μουσική σκηνή, από την ασιατική μουσική σκηνή, δηλαδή λίγο με την K-pop, την κορεάτικη δηλαδή, λίγο το Bollywood, γιατί το έχουμε και λίγο και εμείς αυτό, ναι, το χορευτικό, το έχουμε λίγο, ο χορός είναι στο DNA μας. Οπότε όλο αυτό το μείγμα επηρεάζει και το βαλκανικό ήχο κατά κάποιο τρόπο.
2: Τι συμμαχίες τις είδατε να λειτουργήσουν, μουσική... για παράδειγμα αυτό με τους Σκανδιναβούς εχθές ήταν πολύ ευδιάκριτο, πώς να το πω, έβγαζε μάτι αυτό με τους Σκανδιναβούς, ότι ό,τι και να γίνει ο ένας θα ψηφίσει τον άλλο.
4: Εντάξει, και εμείς το κάνουμε.
2: Θα μου πεις εμείς να το πούμε εμείς, εντάξει.
4: Και εμείς το κάνουμε, δηλαδή με την Κύπρο.
2: Εντάξει, είναι δύο χώρες όμως, η Ελλάδα και η Κύπρος, εδώ μιλάμε για... Εδώ μιλάμε για 5-6 χώρες. Υπάρχει βέβαια πάντα μια εξαίρεση που επιβεβαίνει τον κανόνα. Για παράδειγμα, η Σουηδία που άρεσε πολύ ως τραγούδι σε κάποιους. Δεν ξέρω σε εσάς, κύριε Γκιόκογλου, σας άρεσε η Σουηδία?
4: Να πω την αλήθεια, δεν τρελάθηκα, ναι, με τη Σουηδία φέτος.
2: Ίσως να σταματήσουμε αυτή τη συνομιλία τώρα, αφού δεν τρελάθηκε με το τραγούδι της Σουηδίας.
4: Γενικά, ήταν κάτι το οποίο η Σουηδία προσπάθησε να φέρει τον ήχο του Tomorrowland, της πιο ηλεκτρονικής δηλαδή μουσικής σκηνής, να το φέρει στη Eurovision.
2: Ναι, γιατί και η νυχτερινή ζωή, για όσους δεν το ξέρουν, μπορούν να το θεωρούν απίθανο, στη Στοκχόλμη και σε άλλες πόλεις της Σουηδίας είναι πραγματικά πολύ προχωρημένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και από μουσικά σχήματα τα οποία είναι όχι μόνο πειραματικά, αλλά πραγματικά έχουν και μεγάλο τρεντάρουν πάρα πολύ και έχουν μεγάλη απήχηση στις νεότερες γενιές. Ναι, εγώ περίμενα ένα τέτοιο αμάγαλμα τραγουδιού από τους Σουηδούς που ούτως ή άλλως τους αρέσει νομίζω να κάνουν και διάφορα τέτοια.
4: Γενικά, γενικά η Σουηδία αυτή τη στιγμή είναι η βασίλισσα παραγωγός χώρα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Δηλαδή έχουν πίσω από παραγωγές όπως είναι η Britney Spears, Ariana Grande, όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες ηχογραφούν στη Σουηδία.
2: Ναι. Ρωτάει εδώ η ακροάτρια η Κωνσταντίνα, κύριε Γκιόκογλου, περιμένατε η Ρουμανία να πάει τόσο ψηλά? Πώς το εξηγείτε ότι πλασαρίστηκε η Ρουμανία στην δεύτερη θέση, τρίτη, τέταρτη, δεύτερη
4: θέση? Είναι στην τρίτη θέση. Το κοινό έδειξε με 232 πόντους ότι ήθελε παρά πολύ να δώσει ένα λίγο πιο ροκ ύφος. Είναι ένα τρέντ το οποίο επικρατεί γενικότερα. Δηλαδή η ροκ είναι από τα βασικά ακούσματα. Ήταν εμφανισιακά και τηλεοπτικά και φωνητικά. Ήταν πάρα πολύ καλή η Ρουμανία. Δηλαδή εγώ την περίμενα ψηλά.
2: Και όχι τη Σερβία για παράδειγμα που επίσης...
4: Η Σερβία ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου φέτος. Ήταν μία άποψη η οποία δοκιμάστηκε και δεν πέτυχε. Απλά ίσως ήταν και η συγκυρία τέτοια που φέτος να μην μπορούσε να αποδώσει.
1: Και το Ηνωμένο Βασίλειο πάλι τελευταίο στην κατάταξη, και νομίζω όλοι ξεχωρίσαμε και το είδαμε και στα social media αυτή τη λίγο ίσως αμήχανη στιγμή που κάθεται ο καλλιτέχνης μόνος στον καναπέ και ευτυχώς πάει η αποστολή της Δανίας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν ακριβώς δίπλα και του λέει έλα και κάτσε μαζί μας καλύτερα.
4: Αυτό είναι, ήταν πραγματικά, τον λυπήθηκα. Αλλά γενικά το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πικρία της ήττας το 22 που κέρδισε ουσιαστικά η Ουκρανία, εκεί άρχισε λίγο να μην θέλει ξανά τόσο πολύ ενεργό δράση σε ό,τι αφορά την Eurovision. Και είναι κρίμα πραγματικά για μια χώρα που στο παρελθόν είχε βγάλει, ήταν η ναυαρχίδα της μουσικής βιομηχανίας.
1: Ναι.
4: Έχουν εντασπεράσει τεράστια ονόματα, τέρατα από τη δισκογραφία της. Δηλαδή Beatles, Queen και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες βγήκαν όλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και βλέπεις ότι ουσιαστικά μια τέτοια χώρα δεν ασχολείται.
1: Και μιας που είπατε τέρατα, είδαμε και τα τέρατα.
4: Τα είδαμε τα τέρατα, ξαναθυμηθήκαμε λίγο τα της Αθήνας.
1: Τους Λόρδι.
4: Τους Λόρδι.
1: Κατά τα άλλα, σαν όλη αυτή η τηλεοπτική παραγωγή, πώς σας φάνηκε έτσι να... Ο τελικός.
4: Το κλου της βραδιάς ήταν ουσιαστικά ότι το mass-up που έγινε, δηλαδή με τους καλλιτέχνες που είδαμε, τη Ρουσλάνα, Βέρκα, τους Λόρδι, την Έρικα Βίκμαν και τους υπόλοιπους, ήταν ουσιαστικά ένα birthday party, ένα party γενεθλίων. Και προσπαθήσαν να το κάνουν όσο πιο θελκτικό τηλεοπτικά γίνεται. Με κάποιες μικρές παρασπονδίες για μένα, αλλά ναι.
1: Ήτανε
4: παρασπονδίες όπως ότι η φετινή διοργάνωση έκανε κάποιες τηλεοπτικές κοιλιές εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θα μπορούσαν να το κόψουν λίγο παραπάνω. Δηλαδή τα βίντεο, επειδή η BU θέλει πάντα να μειώσει το χρόνο, το τηλεοπτικό, θα μπορούσαν κάποια βίντεο, παράδειγμα, να ήταν πιο μικρά σε διάρκεια.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς για τη συζήτηση και με την εμπειρία που έχετε. Τα γνωρίζετε καλύτερα σίγουρα από εμάς.
4: Είμαστε από το 1988 στην ενεργό δράση για να στηρίζουμε την καστοτελληνική συμμετοχή ανεξαρτήτως αποτελέσματος, στοιχημάτων, είδος τραγουδιού, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Εμείς πάντοτε στηρίζουμε την ελληνική σημαία και τους ανθρώπους που μοχθούν για να μας εκπροσωπήσουν.
2: Χωρίς
4: αστερίσκους.
2: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Κωνσταντίνος Γιώκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας Infe Gris. Να ακούσουμε λίγο και το νικητήριο τραγούδι, τι λες?
2: Θα ακούσουμε, αν και γράφει η φίλη εδώ η Κωνσταντίνα, το είχε πει για το Μπαγκαράγκα η Μπάμπα Βάγκα. Ξέρεις ποια είναι η Μπάμπα Βάγκα?
1: Ναι,
2: το είχε προβλέψει η Μπάμπα Βάγκα ότι θα κερδίσει, λέει, το Μπαγκαράγκα.
1: Εντάξει, και εγώ να σου πω, το είχα βάλει στο top 5, να ξέρεις, αυτό το βιντεάκι που κάναμε στην τηλεοπτική εκπομπή του Δημήτρη Κονταρίδη, που ρωτηθήκαμε ποια νομίζουμε ότι θα είναι τα 5 που θα ξεχωρίσουν.
2: Εντάξει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός κλείνει το μεσημέρι τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να θέσει σαφή πολιτικά διλήμματα απέναντι στην αντιπολίτευση και να τονίσει την ανάγκη διατήρησης της εσωκομματικής συνοχής, καθιστώντας σαφές ότι αυτή αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας της χώρας. Από το βήμα του Συνεδρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους βασικούς άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και κάλεσε σε συσπήρωση όσους στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023. Εστίασε στη σημασία της σταθερότητας σε μια εποχή πολλαπλών εξελίξεων στη γεωπολιτική σκακέρα. Σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάει πολύ να χειδεολογεί με εκφράσεις περί πασοκικής κατοχής ο άνθρωπος που ως μέλος του λαού ρωτούσε αν μας ψεκάζουν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη. Ως πολέμιος της... Πρωταγωνιστής της μεταρρύθμισης, συγγνώμη, και ως πολέμιός της, ανέφερε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα στην ψηφιακή εποχή, όταν η Ελλάδα... ο κύριος Γεωργιάδης δεν έλειπε. Και καταλήγει αλλαγή φως, διαφάνεια, πρόοδος απέναντι στην παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη-Γεωργιάδη. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, με απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, αφορμή σφοδρή δημόσια επίθεση του πρώην Υπουργού, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως την ηγεσία, καταγγέλλοντας αφωνία και έλλειψη πρωτοβουλειών. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση. Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για ακόμα μια διαγραφή του, χωρίς αιτιολόγηση. Θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία, πρόσθεσε. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβρη θα είναι αργά, αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Η Τεχεράνη προαναγγέλει μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Αμερικανικό Τύπο, Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν ακόμη αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες επί του παρόντος είναι σε αδιέξοδα, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα από 100 drones είναι έτοιμα να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία στην Ελλάδα στο πλαίσιο της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα διατεθούν σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και θα ενταχθούν σε ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης δασικών εκτάσεων. Η Βουλγαρία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Eurovision με το Μπαγκαράγκα της Ντάρα, κατακτώντας την πρώτη θέση αλλά και την πρώτη νίκη της χώρας στα 70 χρόνια του θεσμού. Ο Ακύλας με το Φέρτο βρέθηκε στη 10η θέση. Με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις και το χειροκρότημα του κοινού. «Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να σας απογοητεύσω», ήταν η πρώτη του δήλωση στην κάμερα της ΕΡΤ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, λόγω επιχειρησιακής άσκησης ετοιμότητας της Ελλάς. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και διακοπή κυκλοφορίας μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες του Δήμου λόγω της ειρηνοδρομίας 2026.
0: Ο καιρός.
1: ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth

0: Και ναι, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και να κάνουμε και τις συστάσεις.
1: Γιατί λες επιστρέψαμε τον Αδρούτσα?
0: Επιστρέψαμε.
1: Αφού είσαι πάντα εδώ, τι θα πει επιστρέψαμε?
0: Μετά την μικρή παύση για το δελτίο που κάναμε.
1: Δεν είναι παύση, είναι ενημέρωση. Δεν πάβει ποτέ η ενημέρωση.
0: Ναι, αλλά δεν τους ενημερώσαμε εμείς, θα τους ενημερώσουμε τώρα.
1: Θέλω να διαβάσουμε τα σχόλια των ακροατών.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας, κάτσε να τα δω εδώ πέρα, στο Γρηγόρη το Χριστοδουλού, μια χαρά λέει τα πήγαμε.
1: Πώς λέγεται, Χριστοδουλού ή Χριστοδουλού?
0: Χριστοδουλού, με ένα μικρό σαρδάμ που έκανα και εγώ.
1: Μαδράς.
0: Εδώ εσύ έκανες το τζάιλα με το μπαμπά, πώς λέγεται το τραγούδι που κέρδισε.
1: Μα ξέρω ότι δεν μπορώ, ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, το μπαγκαραγκά.
0: Ναι, πώς το πες, τζαμπαραγκά.
1: Συμ κόρτες, μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν, ο Γρηγόρης λέει, μια χαρά τα πήγαμε, ένας θεσμός με αρκετές σκοπιμότητες. Είναι η Αυστραλία θα πρέπει να το πάρει, αλλά οκ, okay, πάμε την επόμενη φορά.
1: Ο Αντώνης.
0: Ο Αντώνης, μπράβο, λέει, πιάσα τα σοβαρά θέματα από την αρχή.
1: Όχι, δεν το λέει ο Αντώνης, αυτό το λέει ο Απόστολος.
0: Α, ο Απόστολος το λέει αυτό. Ο Αντώνης, περίμενε, βρες το, διάβασε το κι εσύ.
1: Ο Αντώνης λέει, κακαράντζα πάντως στα αρβανιατικά, ναι, σημαίνει κουτσουλιά. Ναι, λοιπόν, ο Απόστολος λέει ότι πιάσαμε τα σοβαρά θέματα. Ίσως με κάποια διάθεση να μας κάνει μια μικρή κριτική. Να μας κάνεις πιο έντονη κριτική, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη μικρή. Μην νομίζεις ότι. Αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρό ότι το χειρότερο τραγούδι που έχουμε ακούσει ποτέ είναι αυτό της Βρετανίας, που πήρε ένα βαθμό μόνο από τις κριτικές επιτροπές και μηδέν ψήφους από τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Σε
0: όλη και κάτσε και μόνος του.
1: Μα τι να κάτσε.
0: Δεν είχε η υπόλοιπη ομάδα, πού είχε πάει?
1: Προφανώς δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Εκεί ο ένας δεν ήθελε να ξέρει τον άλλο μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι το χειρότερο τραγούδι όλων των εποχών, το τραγούδι της Βρετανίας. Θέλουμε το σχόλιο σας γι' αυτό.
0: Ο οποίος έμοιαζε φοβερά εμφανισιακά με τον Γιώργο Βελισσάρη.
1: Βοήθησε με άλλο ένα κομμάτι.
0: Που τραγουδάει στα πανηγύρια. Δεν θέλω να ακούσω αυτή τη μουσική.
1: Αν ο Βρετανός τραγουδούσε στα πανηγύρια, σίγουρα θα είχε καλύτερη τύχη.
0: Θα είχε, ναι.
1: Μπαγκαραγκά.
0: Λοιπόν, και να στείλω και την καλημέρα μου στην Ειρήνη που μας ακούει καθοδόν. Πάει εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό.
1: Λοιπόν, η Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Η Παναγιώτο Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Τζολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε.
0: Τζολάκης.
1: Και πάμε.
0: Του Ολυμπιακού ποδοσφαιριστής Τζολάκης.
1: Αν ήσουν στην Αμερική αστυνομικό, θα έχεις κάνει φοβερή καριέρα. Το έχω δει στην ταινία, στην Ατάκα που λένε.
0: Εδώ έκανα κι εγώ, επειδή είπα.
1: Νιώθω κάθε στιγμή σαν να με συλλαμβάνεις και θέλω να βάλω τα χέρια πίσω από την πλάτη. Ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου.
0: Αυτή τη στιγμή τα σκόρ είναι ένα-ένα στα σαρδάμ.
1: Άσε κάτι να πέσει κάτω. Πω, πω. Ο Άγιος Βαγιάνος ίσως μπορεί να με βγάλει από αυτή την τρομακτικά δύσκολη θέση. Άγιε, καλημέρα, τι κάνεις? Ένα σωσίβιο ίσως.
2: Καλημέρα, μην μου ζητήσετε μόνο να πω κάτι από τον τίτλο από τα τραγούδια που λέτε τόση ώρα, γιατί δεν έχω ιδέα.
0: Το καταλάβαμε από χθες ότι δεν τα παρακολουθείς τα μουσικά, άλλωστε εσύ είχες άλλη δουλειά και έχεις σήμερα,
1: πιστεύω,
0: και γι' αυτό σε καλέσαμε.
1: Πιστεύω ότι είδε όλο το διαγωνισμό, δεν σηκώθηκε ούτε στα διαλύματα και απλώς δεν θυμάται τα τραγούδια. Αποκλείεται να μην είδες αυτό το πανηγύρι.
2: Το διαγωνισμό τον είδα.
0: Ανάτα.
2: Και μάλιστα είδα και πρώτη φορά. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μπορούν να έχουν την κρίση.
1: Με ποιον ήσουν?
2: Όχι, ήμουν μόνος. Με ξεκουραζόμουν.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Με προσωπική ερώτηση.
0: Είδες, είναι αδιάκριτος.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Με το αδερφέ μου. Με φίλε μου καλά. Δεν λέω τέτοια λόγια.
2: Δεν, όχι, και στο ποιον ήμουν, με ποιον ήμουν σε αυτά τα τραγούδια. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώριζα κάποιον. Εγώ θα μείνω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως λίγο, ίσως το αλετρό με την Ιταλία, αλλά αυτό είναι μια προσωπική και μόνο.
0: Α, ωραίο, θα το βάλουμε στη συνέχεια.
1: Ιταλία, μπέλα, Ιταλία, μπέλα. Πάντως ο Μάνφρεντ Βέμπερ, εδώ που τα λέμε όλα, που υποσχέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη εχθές ότι θα βοηθήσει πολύ ωραία να ακούσουμε και πραγματικά live εικόνα με
0: ήχο
1: από τον πραγματικά live εικόνα με ήχο από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για το οποίο

0: τήρησε την, τη συμφωνία και μέσω ανεξάρτητων διαδικασιών, μέσω ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, γιατί ΑΣΕΠ ήταν η απόφαση της Κύπρου σίγουρα, πήραμε το 12 από τους αδελφούς Κυπρίους.
1: Για πάμε όμως τώρα και στα
2: τους Λεβνίους.
1: Για πάμε λίγο να μας τα πεις.
2: Φαίνεται ότι και πάλι έχουμε μια σχετική καθυστέρηση χρόνου, θα πρέπει να πούμε. Αυτή την ώρα θα έχουν ξεκινήσει και οι χαιρετισμοί βάσει προγράμματο κάποιων ευρωπαίων στελεχών, μεταξύ άλλων ένα χαιρετισμό του κ. Γιούγκερ αλλά και τη κυρία Μέτσολα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε εδώ είναι να ολοκληρώνει οι διαδικασίες, οι ομιλίες των συνέδρων στα πλαίσια των θεματικών ενωτήτων. Το προγραμματισμό είναι μέχρι τις 11. Και αμέσως μετά θα υπάρξουν, όπως είπαμε, οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών. Κύριε Μέσελ, ο κ. Γιούγκερ και η πρόεδρος της Βουλής των Εκπροσώπων της Κύπρου. Ναι.
0: Ο κ. Γιούγκερ, ο Ζαν Κλοντ. Ο Ζαν Κλοντ, ο γνωστός.
2: Ναι, θα πρέπει να είναι κάποιο μεγαλοσκοπημένο μήνυμα το οποίο θα. Βάσει προγράμματος θα μεταδοθεί στους συνέδρους. Σε κάθε περίπτωση βέβαια όλοι εστιάζουμε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που θα κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου. Αν κρίνουμε από την αρχική τοποθέτηση την Παρασκευή, θα πρέπει να περιμένουμε και σήμερα απαντήσεις σε όλα τα θέματα που τίθεται στον πολιτικό διάλογο αλλά και τέθηκαν και στο συνέδριο και απαντήσεις θα αφορούν όχι μόνο την πορεία της χώρας προς τις εκλογές και την προοπτική για την Ελλάδα του 2030 που είναι το σύνθημα, αλλά πιθανόν και απαντήσεις. Οι πληροφορίες μας που μας λένε για έμμεσες αναφορές σε όσα υπόθηκαν από κορυφαία στελέχη την πορεία του κυβερνούντος κόμματος και προς τις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές. Βέβαια, τα εκλογικά μηνύματα για συσπήρωση και τα πολιτικά διλήμματα θα αποτελέσουν το βασικό σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, με κυρίαρχο, όπως αναμένεται αυτό, της πολιτικής σταθερότητας και της κυβερνητικής ικανότητας. Αναφορές όπως έκανε. Να υπενθυμίσουμε την Παρασκευή για το ποιο μπορεί να σηκώσει τηλέφωνο σε τρεις αξιμερώματα σε μια εποχή διεθνούς αστάθειας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Από την άλλη, δεν θα έχουμε μάλλον αναφορές για τις πιθανές τάσεις που παρουσιάστηκαν το τελευταίο 48ωρο. Και σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, αυτές οι τάσεις συσπηρώνονται και γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει να κλείσει κάθε συζήτηση περί εσωστρέφειας, δίνοντας έμφαση στην ενότητα.
0: Πώς σχολιάστηκαν αυτές οι αναφορές, Άγη, του Νίκου Δένδια, που είπε τις απόψεις του με τρόπο, δηλαδή δεν ήταν καταγγελτικός. Μίλησε για τη Νέα Δημοκρατία που γνωρίζει αυτός και για το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό, στην ισχυρή σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Συζητήθηκαν αυτές οι αναφορές
2: στον Υπουργό της Άμυνας. Να δώσουμε την εικόνα ότι είχαμε τους συνέδρους που παρακολουθούσαν την ομιλία του κ. Δένδια, εδώ μας ολοκληρώθηκε να χειροκροτούν όλοι όρθιοι. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομματικό ακροατήριο, ένα παραταξιακό ακροατήριο, το οποίο χειροκρότησε αυτές τις τοποθετήσεις του κ. Δένδια και ήταν σαφής. Όσο και να ήταν έμεση, ήταν σαφής το που αποστήνονταν, κυρίως σε σχετικές αναφορές για το τι θα πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα όσα διαβάζουμε για τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη, όλα αυτά τα ζητήματα συζητούνται και σήμερα και το χωρίς να αποδίδει κάποιος δίκαιο ή άδικο, καταγράφοντας πολύ σημαντικές παρατηρήσεις.
0: Ούτως ή άλλως, νομίζω τα συνέδρια γι' αυτό δεν είναι, Άγη, για να κάνει ο καθένας τις προτάσεις του. Γιατί και ο Πρωθυπουργός πάντα συμπεριλαμβάνει απόψεις.
2: Για να πω ότι αποτελούν μέρος ενός ιδεολογικού πολιτικού συνεδρίου, θα γίνει και από πλευρά του Πρωθυπουργού. Έγινε και την Παρασκευή ότι είμαστε εδώ, με δύο λόγια, είμαστε εδώ για να ακούσουμε και να υπάρξουν σχετικές ζημώσεις. Βέβαια. Το ζητούμενο είναι το πώς θα πορευτεί η Νέα Δημοκρατία προς τις εκλογές και μετά από αυτές, μένοντας πλέον μετά τις διεθνές συζητήσεις και τα όσα τουλάχιστον παρακολούθησα εδώ να αναφέρω και την πορεία μετά τις ερχόμενες εκλογές. Όσον αφορά τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, κ. Κώστα Καραμαλή και Άδωνη Σαμαρά, επίσης ένα ζήτημα που τέθηκε από παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών, προκαλούν και συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις και αυτή την ώρα. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει μια φράση αυτή, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, δίνοντας έμφαση βέβαια

0: συμμετοχή αλλά και κυρίως η συστράτευση ενός εκλογών.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Περίπου τι ώρα αναμένεται η...
0: Το πρόγραμμα είναι 12 και 4 συμβουλευτέ. Νομίζω θα πάει περίπου 20 λεπτά αργότερα, γύρω στι 12.30.
1: Ωραία. Μάλιστα. Ο Άγιος Βαγιάνος, ο καλός συνάδελφος, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, και τον ευχαριστούμε για την υπομονή του να ακούει τα καλαμπούρια μας και τους αστεϊσμούς μας. Αν είναι αστεία, συγγνώμη Άγιε, μην δίνεις μεγάλη σημασία. Και από τη Νέα Δημοκρατία να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε για τα κόμματα του παρελθόντος. Γιατί για παράδειγμα υπήρχαν και άλλα κόμματα στην αριστερά παλιά. Θυμάμαι, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, υπήρχε και άλλο ένα κόμμα, Κωδισό το λέγανε. Κωδισό, όχι.
3: Θα με πνίξεις, καλημέρα, και πήγα να πιω λίγο καφέ, θα με πνίξεις.
1: Α, γιατί νομίζεις ότι δεν ήταν αριστερά το Κωδισό. Ωραία, να πω κάτι άλλο. Κουκουέ εσωτερικού, να πω. Ανανεωτική αριστερά, πώς να το πω, να πω κάποια τέτοια κόμματα.
3: Καλημέρα και στους μας, καλημέρα και στους παιδιά, καλή Κυριακή.
1: Καλή σου μέρα.
3: Ραγδαίες εξελίξεις.
1: Στην Eurovision εννοείς. Όχι.
3: Ναι, για την Eurovision εννοώ, ναι. Ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπική απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει εκ της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος τον Παύλο Πολάκη έχει προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικής αντιπαράθεσης. Και αυτή τη φορά μία είναι η διέξοδος ουσιαστικά. Ο Σοκράτης Φάμελος έλαβε αυτή την προσωπική απόφαση, για να ενημερώνουμε και τους ακροατές μας, ύστερα από μία ανάρτηση, δημόσια ανάρτηση του Παύλου Πολάκη, που τον καλούσε τον πρόεδρο του κόμματος να συγκαλέσει πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή και βεβαίως διαρκές συνέδριο για να λάβει όλες τις αποφάσεις.
1: Και πώς του ήρθε τώρα του Πολάκη να του πει?
3: Δεν είναι τώρα. Αυτό δεν είναι τώρα. Εξάλλου και ο κύριος Νίκος Παπάς, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου δεκαημέρου, σε δημόσιες τοποθετήσεις τους είχαν ζητήσει τη σύγκληση των οργάνων. Κάτι το οποίο δεν αρνιόταν
1: βέβαια. Και ο Χατζησοκράτης πώς εμπλέκεται, ο Δημήτρης?
3: Θα σας πω. Ναι. Και ο κύριος Φάμελος ήταν κάτι που δεν αρνιόταν για τη σύγκληση των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων. Ναι. Διότι για να ληφθεί μια απόφαση με βάση το καταστατικό του κόμματος οφείλει να υπάρξει αυτή η σειρά. Δηλαδή η πολιτική γραμματεία να συνεδριάσει, να συγκαλέσει στη συνέχεια την κεντρική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την διοργάνωση του διαρκού συνεδρίου, να ληφθεί μια οριστική απόφαση για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό εντάχθηκε ακόμα περισσότερο ύστερα από τη συγκέντρωση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Χαλάνδρι, στην οποία παρευρέθηκαν 10 και πλέον εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
3: Στο θέατρο της Ρεματιάς.
1: Τώρα, εντάξει, εσύ με ευθύρας δεν είσαι, αλλά και η Ντόνα ίσως να το πει. Υπάρχει τοκετός χωρίς οδύνες.
3: Ναι, αλλά όμως αυτή η κατάσταση κρατάει ουσιαστικά, σας καλώ να θυμηθείτε, είναι μια εσωτερική σοβούσα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ που κρατάει από την ώρα που αρχικά παραιτήθη ο Αλέξης Τσίπρας εκ της προεδρικής του θέσεως στο ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια εντελώς και από βουλευτής αλλά και συνολικά από τα κομματικά όργανα.
2: Ναι. Πάντως και το timing που έγινε τώρα
3: δεν ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η όλη ιστορία έτσι όπως εξελίσθηκε με αλλεπάλληλες κομματικές εκλογές, η υπόθεση του κυρίου Κασελάκη κτλ. Είναι μια σοβούσα κρίση η οποία φαίνεται ότι φτάνει στο τέλος της με ιδιαίτερα τραυματικό τρόπο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως οι διασπάσεις στην αριστερά είχαν τη μορφή μικρών εμφυλίων πολέμων.
1: Και είναι και κάτι σαν χόμπι, θα έλεγα εγώ. Και είναι και κάτι σαν χόμπι, διότι για παράδειγμα, ας πούμε, συζητώντας εχθές με συναδέλφους για την δήλωση του Δημήτρη Χατζησοκράτη και την ανάγκη, κατά την άποψή του, αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί ήδη να έχει συμβεί ως πολιτικό γεγονός, αλλά να μην έχει ανακοινωθεί, με ρώτησε τώρα σε ποιο κόμμα είναι ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Γιατί θυμίζω ότι από το Κουκουέ εσωτερικού, μετά δεν θυμάμαι αν είχε πάει στην ανανεωτική, δεν θυμάμαι το επόμενο κόμμα πώς ήταν, αλλά ήταν πριν επανακάμψει στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Δημοκρατική Αριστερά.
3: Να πούμε ιστορικά, ήταν μετά το Κουκουέ εσωτερικού, ήταν η Ελληνική Αντισερά που είχε
1: συγκροτήσει
3: ο Λεωνίδας Κύρκος, μετά στη συνέχεια και αυτό το κόμμα έκλεισε τον κύκλο του, μετατράπηκε σε συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου και στη συνέχεια
1: μετά έγινε αριστερός
3: του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συνασπισμός της αριστεράς, πρόοδου και της οικολογίας.
3: και της οικολογίας και συνέχεια είχαμε τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ με τις περιπτώσεις των συνιστοσών, των τραπεζών ρευμάτων, ιδεολογικών ρευμάτων κτλ.
1: Και μετά,
3: η οποία εξελίχθηκε.
1: Ας πούμε, ο Δημήτρης Χατζησοκράτης μετά πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά, του Φώτη Κουβέλη.
3: Στη Δημοκρατική Αριστερά υπό το Φώτη Κουβέλη, οι οποίοι ξαναγύρισαν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ενιαίο τώρα, εντάξει, ενιαίο τώρα, ναι, με έναν τρόπο ενιαίο.
2: Τώρα αυτή η εξέλιξη διευκολύνει.
3: Να είναι και η κυβέρνηση. Ναι. Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ ανήκε και ο Φώτης Κουβέλης και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης και πολλά από τα πρώην μέλη της Δημοκρατικής της Δήμαρχα. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης χθες έκανε μία ανάρτηση ζητώντας ουσιαστικά την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτοχρόνως όμως εκεί εμπλέκονται πολλά ζητήματα, δηλαδή ο τίτλος του κόμματος, το κτίριο της Κουμουνδούρου, η υπόθεση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς που με το ιστορικό του αρχείο έχει ένα ιδιαίτερο βάρος, όχι μόνο συμβολικό, αλλά
1: για την αριστερά τεράστιο βάρος.
3: Όχι μόνο, Μάκη μου, όσον αφορά το συμβολικό ρόλο και το βαρύ ιστορικό αρχείο που διαθέτει, αλλά κυρίως και ως περιουσιακό στοιχείο, τα μέσα ενημέρωσης του κόμματος, όλα αυτά για να προχωρήσει σε μια αυτοδιάλυση, λέει μειοψηφούσα πλευρά, δηλαδή ο κύριος Πολάκης για παράδειγμα, χρειάζεται τη σύγκληση των οργάνων έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση. Κάτι το οποίο δεν το αρνείται ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Λέει μάλιστα ότι να υπάρξει μια ήρεμη κατάσταση προκειμένου να συνεδριάσουν τα όργανα και βεβαίως να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική απάντηση.
1: Πιστεύεις ότι όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να πάει και στα δικαστήρια κάποια στιγμή για τα περιουσιακά, για τη σφραγίδα του κόμματος, για τα κτίρια, ή μπορούν να τα βρουν με έναν τρόπο?
3: Αν επικρατήσει, φίλοι, η διαμάχη που ήδη έχει αρχίσει από εχθές να γίνεται και δημόσια, δηλαδή η αντιπαράθεση μεταξύ Προέδρου και υψηλών κομματικών στελεχών στη δημόσια σφαίρα μέσω το Facebook, είναι κάτι...
1: Το Κράμερ εναντίον Κράμερ θα φαίνεται πολιτισμένο.
3: Είναι κάτι οξύμορο όσον αφορά τα ιωθώτα της αριστεράς, εννοώ δηλαδή. Ναι, μεν είχαμε μεγάλες συγκρούσεις κατά το παρελθόν, ανέφερες και εσύ, και κάναμε μια ιστορική αναδρομή, αλλά αυτό συζητιόταν κυρίως εντός των πλαισίων. Τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος πιέζεται από πολλούς να διαμορφώσει, να συγκαλέσει τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Δεν έχω προσωπικά την αίσθηση ότι θα συμβεί αυτή την εβδομάδα και κυρίως δεν έχω την αίσθηση αν...
1: Μα τι
3: θα...
1: να κάνει, αφού ξέρεις ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
3: Είναι σε πάρα πολύ δύσκολη
1: θέση. Τι να κάνει, δηλαδή ο Φάμελος δεν θα θέλει να πάει στο κόμμα του Τσίπρα.
3: Και μάλιστα σε πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Ναι.
3: Από την άλλη μεριά υπάρχει μια διχογνωμία και εκεί έχουμε αυτό που λέμε μπλέξαν οι γραμμές μας όσον αφορά την ερμηνεία εάν ο κύριος Πολάκης παραμένει όχι μέλος του κόμματος.
2: Τώρα είναι απλό μέλος, θα συγκληθεί και η Επιτροπή Διοντολογίας για να αποκριθεί οριστικά.
3: Έχεις δίκιο τώρα, θα σας πω λοιπόν γι' αυτό. Η προσωπική απόφαση του Προέδρου του κόμματος να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα ορίζεται εκ του κανονισμού της Βουλής. Αυτό δεν έχει σχέση με το καταστατικό του οποιοδήποτε κόμματος. Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να διαγράψει ένα βουλευτή, αλλά αυτό μπορεί να ο ίδιος μπορεί να παραμείνει μέλος του κόμματος. Η μία πλευρά λοιπόν, η πλειοψηφούσα, υποστηρίζει εξ όσων αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ μου ότι θεωρεί αυτόματη την μη παρουσία πλέον του κυρίου Πολάκη στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, υπό την έννοια το ότι οι βουλευτές του κόμματος με βάση την τελευταία απόφαση του συνεδρίου συμμετείχαν αριστείδην στη νέα κεντρική επιτροπή.
4: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
5: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Θα είναι δύσκολο. Νομίζω ότι 26 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος.
2: Γιατί λες καταληκτική?
1: Διότι τότε θα βγει ο Αλέξης Τσίπρας σε μια εκδήλωση, σας λέω και το όλο πλαίσιο, για να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
2: Τι εκδήλωση θα είναι?
1: Δεν θα είναι καμία μεγάλη εκδήλωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή, πώς να το πω, σε ένα μεγάλο στάδιο, αλλά μπορεί να είναι ένα απλό διάγγελμα.
2: Είναι κάποια ημερομηνία που σημαίνει κάτι? Γιατί, για παράδειγμα, βλέποντας το ημερολόγιο, εκτός το ότι το 1975 η 26η Μαΐου είναι η ημέρα κατά την οποία τα σκυλιά μπήκαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών, το 1770 ήταν...
1: Είσαι καυστικός τώρα.
2: Το 1770 ήταν τα ορλοφικά.
1: Έχεις μια μικρή ηρωνία από πίσω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
2: Ήταν τα ορλοφικά το 1770 στις 26 Μαΐου. Έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοπόννησου, τα περίφημα ορλοφικά.
1: Όχι, 26 Μαΐου δεν είναι κάποια ιστορική ημερομηνία που θέλει να την ταυτίσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εξ όσων γνωρίζω, είναι μια ημερομηνία προκειμένου να αρχίσει το νέο του κόμμα να λειτουργεί και οργανωτικά. 21 Μαΐου έχει ανακοινώσει η κυρία Καριστιανού. Έχω την αίσθηση ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουμε και επισήμως την ίδρυση των νέων κομμάτων.
3: Πάντως το μεγάλο ερώτημα
1: παραμένει. Και ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε προς ώρας τουλάχιστον.
3: Πάντως το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί αυτό που μας λες, έχουν επιτυχανθεί οι διαδικασίες. Αν ο κύριος Τσίπρας θα ήθελε, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, ένα μπλοκ ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο του εγχείρημα?
1: Όχι. Όχι σε καμία περίπτωση. Είναι δύο δεδομένες αποφάσεις του, τις οποίες εξ όσων προσωπικά γνωρίζω, επιμένει πάρα πολύ σε αυτές. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό ως σύνολο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του κ. Κοντζιά ή οτιδήποτε άλλο, καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Και το δεύτερο, όποιοι νυν βουλευτές, νυν, όχι μέλη ή στελέχη κομμάτων, θέλουν να ενισχύσουν τη νέα του προσπάθεια, οφείλουν καταρχάς να παραιτηθούν τις κοινοβουλευτικές θέσεις τους.
2: Να τα... Ωραία.
1: Αυτά είναι τα δύο βασικά προαπαιτούμενα, και σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι απλώς αποφασισμένος.
2: Έχει μεταφερθεί ατύπως αυτό ή το γνωρίζουμε με κάποιον άλλο τρόπο από επίσημη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού?
1: Επίσημη δήλωση όσον αφορά το κομματικό οργανισμό, όχι. Όσον αφορά την προϋπόθεση παραιτήσεως εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων των νυν βουλευτών, ναι, το έχει πει και ο ίδιος. Ναι. Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλο κόμμα, είναι ατύπωση, είναι όμως προσωπικά γνωρίζω ότι είναι η απόλυτη απόφαση, η απόφαση του, καμία συνεργασία με κανένα κομματικό οργανισμό.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
1: Να είστε καλά.
2: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με την εξαιρετική ανάλυση και όλες τις πληροφορίες από το όσο συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω, Ντόνα, ότι πρέπει να μιλήσουμε και με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο. Είχε την καλοσύνη να είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, είναι βουλευτής Δράμας και εννοούμε του νομού Δράμας. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοσύνη σας, την ευγένεια και τον πολιτισμό σας. Νομίζω ότι εχθές, μεταξύ άλλων, είχατε προλάβατε να πάτε και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αν είδα καλά στα πλάνα.
4: Ναι, δεν ήταν πρόλαβα, ήταν μια αποστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πρόσκληση να εκπροσωπηθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω τον ΣΥΡΙΖΑ και απίθυνα και έναν ολιγόλεπτο χαιρετισμό. Έβαλα τα ζητήματα που όφυγα να βάλω κατά την άποψή μου από την πλευρά του κόμματός μου. Είναι μια διαδικασία που παγίως γίνεται μεταξύ των κομμάτων και εμείς είχαμε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα βεβαίως στο συνέδριό μας, και έτσι ήταν μια αποστολή, ας πούμε.
2: Τώρα, επειδή είπατε τη λέξη αποστολή δύο φορές, δεν μπορώ να μην την χρησιμοποιήσω στο ερώτημα που θα προσπαθήσω να σας κάνω. Μπορεί να είναι κάποιος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε αποστολή να, πώς να το πω, να προχωρήσει σε διάλυση ή να επιταχύνει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία φαίνεται ότι παρακολουθούμε?
4: Δεν μπορώ να το δεχτώ και από πολιτική αλλά και από προσωπική άποψη, από προσωπική πλευρά. Δηλαδή, ούτε κανείς μας είναι τόσο εξονημένος που να πει ότι εγώ αναλαμβάνω μια αποστολή να διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολιτικά νομίζω είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα. Βεβαίως και εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα, ήμουνα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση, και φυσικά και με θλίβει και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα, και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας, και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν σε συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη, σας μιλάω εν τιμή.
2: Σας ακούμε και σας ευχαριστώ πολύ για την, εγώ αν με επιτρέπετε, για την ειλικρίνειά σας. Όχι ότι έχουμε δει κάτι διαφορετικό τα χρόνια που εγώ παρακολουθώ ότι ασχολείστε με την πολιτική, ποτέ δεν βλέπω να αποφεύγετε κάτι, αλλά πραγματικά, κύριε Ξανθόπουλε, από τη στιγμή που επί της ουσίας ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος που είναι σημείο αναφοράς για πολλά στελέχη και πολλούς ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται ως ψηφοφόροι της αριστεράς, αποφάσισε να φτιάξει το δικό του κόμμα, δεν ήταν κάπως νομοτελειακό να οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο είδους αυτοδιάλυση ή σε κάποιο είδους, πώς να το πω, νέο διαχωρισμό και νέα διάσπαση?
4: Κοιτάξτε,
2: συζητάμε για το διαδικαστικό, δηλαδή.
4: Όχι.
2: Για το αν θα έπρεπε ο Παύλος, και αυτό δείχνει μια μικρή στοργή εκ μέρους σας για την ανάρτηση του Πολάκη, μια φροντίδα, έτσι το εκλαμβάνω και από τον τρόπο που το λέτε.
4: Μα κοιτάξτε,
2: εάν ο Πολάκης άφησε ένα δηλητηριώδη υπαινιγμό.
4: Ναι, με τον Πολάκη συνυπήρξαμε, εγώ εκλέχτηκα βουλευτής το 19 και συνυπήρξαμε στην κοινοβουλευτική ομάδα από τότε μέχρι σήμερα, και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ, ειδικά όταν ήμουνα την περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο, τομεάρχης δικαιοσύνης. Ήταν δηλαδή τα ζητήματα διαφάνειας και δικαιοσύνης, ήταν περίπου δίδυμα. Έχω εικόνα δηλαδή του ανδρός, και έχω και επίγνωση και των μειονεκτημάτων του που είναι κραυγαλαία και των πλεονεκτημάτων του που είναι θηριώδη, για να τα λέμε αυτά. Βέβαια η συντροφική μας σχέση παραμένει. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να αποσύρθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, κακός κατά την άποψή μας, και αποφάσισε να κάνει καινούργιο κόμμα, καλός εφόσον το αποφάσισε, αυτό που λέτε είναι μια πιθανότητα. Το πρόβλημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, η εξέλιξη των πραγμάτων, είναι το αν εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μία τη μόνη πρόταση ουσιαστικά ως εναλλακτική απέναντι στην κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, την πρόταση δηλαδή της προοδευτικής συνεργασίας, να καθίσουν τα προοδευτικά κόμματα γύρω από ένα τραπέζι και να πούμε πέντε πράγματα. Αυτή την πρόταση λοιπόν, με πόση πειθό και κυρίως πεποίθηση την στηρίζουμε? Οφείλουμε να στηρίξουμε αυτήν την πρόταση. Και στα πλαίσια της πρότασης αυτή, και η πρόταση αυτή συμπεριλαμβάνει βεβαίως και τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, αν ο Αλέξης, όπως άκουσα στο ρεπορτάζ του κυρίου Παπαδημητρίου, αν ο Τσίπρας θεωρεί ότι δεν τον αφορά, μετά πρέπει εμείς άμεσα ως κόμμα συντεταγμένο να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που λέμε δηλαδή, με όσους θέλουν και όσους μπορούν.
2: Γιατί πρέπει να διαφυλάξετε και την αξιοπρέπειά σας, υποθέτω.
4: Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι θέμα πολιτικό αυτό.
2: Πολιτική αξιοπρέπεια, εννοώ για ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα.
4: Εγώ είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρόνων, παιδί. Ήμουν στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, στο Ρήγα Φερέο, δηλαδή είναι η ζωή μου όλη αυτός ο χώρος. Και αυτό για το οποίο επέρωμαι ήταν πάντα η μία στάση ζωής απέναντι στα πράγματα που δεν χάιδευε αυτιά και δεν κολάκευε συνειδήσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι η στάση μας, η διαδρομή αυτού του χώρου, αυτός ο χώρος πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Το 89 ήμασταν έξω κοινοβουλευτική αριστερά, το ίδιο ήμασταν και το 90. Δεν είμαστε δηλαδή, είμαστε μαθημένοι στα πολύ δύσκολα, αλλά ποτέ, μα ποτέ την πολιτική μας αξιοπρέπεια δεν επιτρέψαμε, δεν την αμφισβητήσαμε οι ίδιοι και δεν επιτρέψαμε να την αμφισβητήσει κανείς. Και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
2: Την αξιοπρέπειά σας την αμφισβητεί ο Αλέξης Τσίπρας, την αμφισβητεί ο Σωκράτης Φάμελος με διαγραφές όπως αυτή η μονομερής απόφαση για απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα ή απόψεις σαν αυτές του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
4: Όχι. Νομίζω, ακούστε, εμείς να το πω κατηγορηματικά, ο Τσίπρας κάνει τη δουλειά του. Σαφώς ο Σωκράτης Φάμελος σε καμιά περίπτωση, εγώ τουλάχιστον δεν θεωρώ ότι υπονομεύει την κοινή μας προσπάθεια. Η δε άποψη του Χατζησοκράτη με ξένησε, είμαι αντίθετος, αλλά στην ανανεωτική αριστερά έχουμε μάθει να συνακούμε και να συζητάμε τα πάντα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη του Χατζησοκράτη. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κρεμάσω τον Χατζησοκράτη ανάποδα συμπατία συντάγματος. Ειδικά με τον Χατζησοκράτη, με το οποίο είμαστε στο ρήγα φέρεω της μεταπολίτευσης, δηλαδή από παιδιά. Άρα έχουμε και ένα πολύ έντονο προσωπικό βίωμα. Είναι άλλο αυτό το πράγμα, να διαφωνώ με μία άποψη, και άλλο το να κάνω την άποψη αυτή εφαλτήριο για να δημιουργήσω εντάσεις και προβλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ήταν άστοχη η κίνηση του Παύλου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν στη λέει αυτός και σου λέω τόσο καιρό να κάνεις αυτό και υπηρετεί σχέδιο. Είσαι μέλος πολιτικής γραμματείας, ήσουν υποψήφιος αρχηγός του κόμματος. Εγώ θα περίμενα μια θεσμική στάση. Από εκεί και μετά βεβαίως να πω και το άλλο, ότι οι διαγραφές δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ποτέ κανένα πρόβλημα, και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συνέλθει η πολιτική γραμματεία γιατί πρέπει, δηλαδή είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, πρέπει να συνέλθει η πολιτική γραμματεία.
2: Αυτό το διαζύγιο θα το αναλαμβάνατε ποτέ?
4: Ως δικηγόρος εννοείται.
2: Ως δικηγόρος, ναι.
4: Α, ναι, βεβαίως. Ο δικηγόρος δεν τις φοβάται τις υποθέσεις.
2: Και τι θα προτείνατε στα δύο μέρη? Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά στοιχεία?
4: Έντιμο συμβιβασμό. Έντιμο και προωθητικό συμβασμό, να καταλαγιάσουν οι τόνοι, να δούμε ότι η κοινωνία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Εχθές ήμουνα στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και άκουσα, έζησα από πρώτο χέρι ότι όλα πάνε καλά, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε ως κοινωνία και ως...
2: Ίσως δεν μείνατε μέχρι το μεσημέρι που μίλησε ο Νίκος Δένδιας.
4: Λοιπόν, είχα φύγει. Αργά το μεσημέρι είχα φύγει, για να είμαι ειλικρινή. Σας λέω ότι εισέπραξα από την ομιλία Μητσοτάκη και του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κτλ. Άρα εμείς έχουμε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρξει καταλλαγή, να πέσουν οι τόνοι, να δούμε πώς μπορούμε να μαζέψουμε τον όλο ΣΥΡΙΖΑ. Και ξαναλέω, η προσπάθεια η κοινή πρέπει να συντείνει στη συνάντηση, στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση στο τραπέζι για την αλλαγή των συσχετισμών. Δεν νομίζω ότι κανείς θεωρεί ότι η επιχειρηματολογία του ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά, πείθει κανέναν. Και δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι την πρόταση να
2: υπηρετήσουμε. Δεν ήξερα τι θα πείτε. Φοβήθηκα πως πείτε το Αλέξη Τσίπρα. Ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση εκτός από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ που είπατε.
4: Μα και ούτε ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί μόνος του.
2: Ναι.
4: Ούτε ο Αλέξης.
2: Μα δεν θέλει όμως τους άλλους. Θέλει να παραιτηθείτε από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Να σας πω κάτι. Άμα το 12, το 13 λέγατε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα συγκυβερνήσει με τον Καμένο, οι πουροι αριστεροί θα σας είχαν φωτιά και πίσω.
2: Ακόμη οι πουροι αριστεροί αυτό λένε.
4: Λοιπόν.
2: Ακόμη οι πουροι αριστεροί δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν και να το πιστέψουν.
4: Ναι, κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια με τον Πάνο Καμένο. Κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας θητεία, αλλά δεν είναι αυτό τώρα. Δεν κάνουμε απολογισμό της περίοδου εκείνης. Σας λέω ότι στην φάση της εκθετικής αύξησης των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, άμα έλεγε σε κάποιο από τα στελέχη του ότι σας περιμένει ο Καμένος για συνεργασία, θα σας έλεγε είσαι τρελός. Είδατε όμως, η ζωή τα φέρνει όπως τα φέρνει. Εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και η συνένωση των δυνάμεων γύρω από τον κοινό στόχο είναι αυτή που μπορεί να φέρει την προοδευτική αλλαγή. Από εκεί και μετά ο καθένας θα κρυθεί και για τη στάση του.
2: Νομική έχετε σπουδάσει, όχι στατιστική, αλλά τι πιθανότητες δίνετε? Τι πιθανότητες, το ξέρω.
4: Δικηγόρος
2: είμαι. Το ξέρω, κύριε Ξανθόπουλο, το ξέρω. Θέλω να θέσω το ερώτημα, γι' αυτό το πηγαίνω έτσι. Στατιστική δεν έχετε σπουδάσει, άρα ούτε απαραμετρική στατιστική έχετε κάνει, ούτε στατιστική 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8.
4: Όχι, όχι. Θα έλεγα ότι έχω και μια αλλεργία με τους αριθμούς, ξέρετε, και δυσκολεύομαι πάρα πολύ όταν έχω.
2: Άρα, να μην σας ρωτήσω τι πιθανότητες δίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις επόμενες εκλογές να είναι πάλι εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, όπως παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κοιτάξτε, νομίζω είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στα καλά μας. Και αυτό που ήρθε χτες επιτείνει αυτή την εσωστρέφεια, σας είπα, και τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Απομένει σε εμάς να δούμε, να ανατάξουμε το κλίμα και να δούμε αν μπορούμε και πώς μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω κάποια τεκμηριωμένη.
2: Το γεφυροποιώ θα τον κάνετε να πάρετε τηλέφωνο τον Πολάκη να του πείτε αυτό. Το γεφυροποιώ. Να πάρετε τηλέφωνο τον Παύλο Πολάκη να του πείτε: Παύλο, όπως είπα και στο ραδιόφωνο, έχεις κραυγαλαία μειονεκτήματα και θηριώδη πλεονεκτήματα.
4: Μα το λέω δημόσια. Φαντάζομαι ο Παύλος αυτή τη στιγμή το έχει πληροφορηθεί. Αλλά είμαι τον Παύλο, μιλάμε. Δεν χρειάζεται να πάρω κανένα τηλέφωνο.
3: Δεν θα έχουμε οριστική διαγραφή του.
4: Όχι, έχουμε από την κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Ναι, αυτό λέω. Απλό μέλος παραμένει.
4: Μέλος πολιτικής γραμματείας παραμένει, όχι απλό μέλος.
3: Ναι, δεν θα δρομολογηθούν όμως οι διαδικασίες για να διαγραφεί.
4: Δεν σας ακούω.
3: Δεν θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για να διαγραφεί οριστικά.
4: Δεν το ξέρω, δεν νομίζω.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, γιατί θα έχουμε, φαντάζομαι, εξελίξεις τον επόμενο καιρό.
4: Είπαμε, δεν θα πλήξουμε ποτέ, όπως είχε πει και ο Τσίπρας. Έτσι, δεν θα πλήξουμε ποτέ. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Να δούμε πώς θα είναι όμως οι διαδικασίες του διαζυγίου που μας είπατε ότι εσείς πολιτικά θα το αναλαμβάνατε. Γιατί να περιμένουμε μια υπόθεση τύπου Κράμερ εναντίον Κράμερ ή κάποια
4: όχι,
2: πιο.
4: Όχι, νομίζω, σας είπα, εγώ είμαι υπέρ της καταλλαγής. Ότι πρέπει να δούμε. Γιατί το στόχος παραμένει η δημιουργία του προοδευτικού μετώπου. Ο στόχος παραμένει αλλαγή της κυβέρνησης
2: πριν ή μετά τις εκλογές, γιατί για πριν δύσκολο.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία του κόσμου είναι το πριν. Ναι. Εμείς όπου πάμε, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε και τον οποίο.
2: Ναι, αλλά ο Τσίπρας δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ μαζί του. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να πάει με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Μισό.
2: Το ΚΚΕ δεν πάει με κανέναν.
4: Άρα έχουμε κανένα λεπτό ακόμη, έτσι.
2: Ναι.
4: Δεν κλείνουμε. Ακούστε λίγο. Εμείς, ο λαϊκός κόσμος που θέλουμε να εκφράσουμε, μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν αντέχουμε τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Και δεύτερον, βρείτε τα στην αντιπολίτευση για να μπορέσετε να κερδίσετε. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι τώρα είναι η στιγμή, αυτό που λέμε, να συνεννοηθούμε. Τώρα είναι η στιγμή να συνεννοηθούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί δεν υπάρχει άλλο σχέδιο. Το ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ξανθόπουλο.
4: Να είστε καλά, την καλή.
2: Ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Και έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, Μάκη. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει: διακρίνω κάποιο είδους χερεκαϊκίας για διασπάσεις της αριστεράς για να κατανοήσετε πώς λειτουργούν οι διαδικασίες στην αριστερά. Πρέπει να βρεθείτε σε μια τέτοια διαδικασία. Οι διασπάσεις, οι διαφωνίες είναι δομικό στοιχείο, γιατί η ιδεολογία αυτή εμπεριέχει την αρχηγική αμφισβήτηση.
2: Για σένα το λέει, μάλλον, Ζαχαρία. Ζαχαρία, είσαι αυστηρός με την τόνα. Δεν είναι σωστό.
3: Λοιπόν, ο κύριος Αβραμίδης μας έχει στείλει και φωτογραφία και άλλα μηνύματα που σχολιάζει τα της Eurovision και όχι μόνο. Ενιαία είναι μόνο, λέει, τα σπασμένα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ τελικά. Βράχος, λογικά ο Τσίπρας περιμένει πλέον και την επιφύτη στο Αγίου Πνεύματος για τις ανακοινώσεις. Προς τρίτη 2 εκτού το βλέπω πάντως. Στρογγυλό, συμμετρικό.
2: Μα
3: και
2: ποιος ήταν, να καταλαβαίνω, δεν σε προλαβαίνω. Πόσο γρήγορα.
3: Αφού δεν με παρακολουθείς, βρε Μάκη.
2: Σε παρακολουθώ με τεράστια
3: προσοχή. Θες να διαβάσεις και της κυρίας Χρυσής.
2: Της Χρυσής. Μια χρυσή καλημέρα σε όλους, μια χρυσή Κυριακή να έχετε όλοι και τα καλύτερα από την κυρία Χρυσή, από την κυρία Αντώνα και από τον κύριο Αλέκο. Το θέμα δεν είναι να συζητάμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και να μην φτιάχνουμε πραγματικότητες μέσα στο μυαλό μας. Λόγια. Οι συσχετισμοί δεν αλλάζουν με προτάσεις, αλλά αφού ο ομιλητής, ο κύριος Ξανθόπουλος, είναι περήφανος για την κυβερνητική θητεία, περιτεύουν και τα λόγια. Τι να πει, ότι πρέπει να αποδομήσει και όλη την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, την αποδόμησαν οι ψηφοφόροι. Αλλεργία με τους αριθμούς. Πολύ σοβαρό. Δεν είναι στάση ενήλικα αυτή. Αλλά εκτιμώ την ειλικρίνεια του ομιλητή που μας λέει ότι δεν θέλει αριθμούς, βρε αδερφέ. Προφανώς, αγαπητή Χρυσή, είναι απολύτως ειλικρινής όταν λέει ότι ως νομικός προφανώς δεν ήθελε τους αριθμούς και γι' αυτό στράφηκε σε μια θεωρητική επιστήμη, και νομίζω ότι έπειτα από μια ηλικία και μετά οι άνθρωποι καλό είναι να κάνουν όλη την ειλικρίνεια ή τουλάχιστον όση ειλικρίνεια αντέχουν οι συνομιλητές τους. Και τι είπε πια, ότι δεν του αρέσει η σταριστική. Απλώς θέλαμε να ρωτήσουμε τι πιθανότητες δίνει να μην υφίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, που μάλλον δεν το βλέπω.
3: Λοιπόν, και δεν ξέρει, στέλνει και η κυρία Χρυσή προς το φίλο Ζαχαρία. Της ξέρουμε τις διαδικασίες της αριστεράς. Οργανωμένο μέλος ήμουν. Έχουν και επικοινωνία οι ακροατές μας και μεταξύ τους.
2: Ωραίο, μ' αρέσει. Λοιπόν,
3: θα έρθουμε και στη συνέχεια την καλημέρα μας και στον Άγγελο.
2: Fireside chatting που θα λέγανε και σε ένα συνέδριο, αν γινόταν. Της αριστεράς. Όχι, δεν εννοώ συνέδριο. Α. Το fireside chatting.
3: Πάμε και σε άλλα θέματα. Λοιπόν, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος
2: ένα
3: μας.
2: Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι απάτες, οι τηλεφωνικές, η προσπάθεια να υπεξαιρέσουν κάποιοι επιτίδη χρήματα, άλλα τη μαλφή, να πάρουν τους κωδικούς που διαθέτουν όλοι πια για την ηλεκτρονική τραπεζική. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα και κυρίως στόχος πολλών επιτιδίων, από όπου και αν τηλεφωνούν, από την Ελλάδα, ή ίσως και από το εξωτερικό κάποιες φορές, είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας Ελληνίδες και Έλληνες. Ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου είναι πρώην διευθυντής της δίωξης εγκλήματος της ελληνικής αστυνομίας και ελπίζουμε να έχει τη διάθεση να μας εξηγήσει τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφεύγουμε αυτούς που ό,τι λίγα έχουμε θέλουν να τα αρπάξουν μέσα από την τσέπη μας ή το e-banking. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε Βελάτο, καλημέρα κύριε Αδρόντσα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούνε. Αυτό που λέω πάντοτε, τις απάτες μπορεί τελικά να τις αποφύγουμε, αλλά την απόπειρα απάτης ποτέ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όλοι μας λίγο ή πολύ δεχόμαστε μηνύματα και δεν κάνει διάκριση. Βεβαίως πολύ σωστά θέσατε προηγουμένως ότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ανήκουν στις λεγόμενες πιο ευάλωτες κατηγορίες, όπως είναι τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Αλλά δεν εξαιρείται κανείς από το συγκεκριμένο, από τη συγκεκριμένη μορφή εγκλήματος στο κυβερνοχώρο. Γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κυβερνοέγκλημα, μιλάμε για σοβαρό οργανωμένο έγκλημα στη συνολική του διάρκεια, αν το δούμε, και για ένα φαινόμενο που έχει τέτοιο ισχυρό αντίστοιχο που συγκροτεί όχι τυχαία την τρίτη παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Το έγκλημα γύρω από το κυβερνοχώρο, το οργανωμένο έγκλημα.
2: Η τρίτη παγκόσμια οικονομία.
5: Βεβαίως. Και λαμβάνομαι υπόψη, κύριε Μπολάτο, ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός είναι ότι πολλοί κόσμος αγνοεί τη διαδικασία, ενώ είναι εύκολος ο τρόπος να καταγγείλει και να αναφέρει. Ένας άλλος λόγος, θα έλεγα, είναι ότι η γραφειοκρατική δυστοκία των χωρών, των κρατών, να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό με πιο άμεσο τρόπο, γιατί κοιτάξτε τι οξύμορο βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τις τεχνολογίες να αναπτύσσονται, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να είναι στη διάθεση των κύβερνων εγκληματιών, όχι μόνο στη σχετική της διάθεση, αλλά και στην αρνητική της, να γίνονται πιο πιστευτοί με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Από την άλλη, οι χώρες για να συνεχθούν και να δημιουργήσουν μηχανισμούς ικανούς και αποτελεσματικούς να αντιμετωπίσουν, χρειάζονται και όργανα εργαλεία όπως είναι οι νομοθεσίες που πρέπει να συγχρονίσουν, όπως και τους μηχανισμούς που πρέπει να τους εξυγχρονίσουν. Γιατί όσο πιο αργότερα δίνουμε απάντηση τα
2: κύριε Παπαπροδρόμου, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο δυστυχώς για αυτή την συνομιλία. Θα θέλαμε όποτε μπορείτε να την επαναλάβουμε, αλλά έχουμε 5 λεπτά πολύ γεμάτα. Μπορείτε παρακαλώ πρακτικά να μας πείτε, μας τηλεφωνούν τώρα και προσπαθούν κάπως να μας κλέψουν. Πώς αντιδρούμε, αφού είπατε ότι την απόπειρα απάτης δεν μπορούμε να την αποφύγουμε?
3: Και τι πρέπει να κάνει ο κόσμος, αυτός που δεν το γνωρίζει, τη διαδικασία, τα βήματα?
5: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Κύριε Πολάτο, θα έλεγα το εξής. Πρώτα απ' όλα να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί σίγουρα θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα μας φέρουν ψυχολογικά, με μια πίεση την οποία θα ενσταθούμε από τον τρόπο που θα επικοινωνούν μαζί μας, είτε με τα μηνύματα είτε με τις τηλεφωνικές κλήσεις. Άρα θέλει ψυχραιμία. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι, πριν κλικάρουμε, να σκεφτόμαστε διπλά. Δεν δίνουμε στοιχεία. Κανείς οργανισμός, κανένας φορέας δεν μας ζητάει στοιχεία. Έτσι. Άρα, πολύ βασικό πράγμα. Αν δεν δώσουμε τα στοιχεία, δεν μπορούν να έχουν απάντηση. Αυτά τα ευαίσθητα. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, το αυτονόητο. Και από την άλλη, αν έχει γίνει αυτό, να έχουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε άμεσα, επικοινωνώντας, για παράδειγμα, στα θέματα τραπεζικής απάντησης που είπατε προηγουμένως, επικοινωνώντας με το κέντρο υποστήριξης, να προλάβουμε. Αλλά καλό είναι, πριν φτάσουμε στην καταστολή, να προλάβουμε αυτό το στάδιο. Αν αυτό το πράγμα σε αυτό το στάδιο το καταφέρουμε, δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση.
2: Κάποιος τηλεφωνεί και απειλεί. Λέει σε ανθρώπους, δεν θα πω για ηλικίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει. Και όσο μεγαλώνω, για να το πω αυτοαναφορικά, δεν θέλω να μιλάνε για ηλικιωμένους με ενοχλεί και να λέμε τους μεγαλύτερους ηλικιωμένους. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία.
5: Είναι οι άνθρωποι μας.
2: Ακριβώς, πολύ περισσότερο γι' αυτό. Δεν θα υπήρχαμε χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, παίρνουν και απειλούν. Παίρνουν λοιπόν μία γιαγιά, μία μαμά και απειλούν και λένε: ξέρουμε που είσαι, εάν δεν μας πεις αυτό, εάν δεν μας ανοίξεις, θα έρθουμε τη νύχτα.
3: Θα σε σκοτώσουμε.
2: Τα λένε αυτά, όπως ξέρετε, κύριε Παπαδρόμου, στο τηλέφωνο. Τι κάνει λοιπόν ο άνθρωπος που δέχεται αυτό το τηλεφώνημα?
5: Πρώτα απ' όλα ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονές μας, αυτοί που τέλος πάντων είναι δίπλα μας, ανάλογα και την περιοχή. Και αυτό τώρα φυσικά ζούμε και σε απρόσωπες μεγαλοπόλεις. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, κύριε Πολάτο, αυτό που πήγουμε. Το θέμα της αλληλεγγύης, πόσο κοντά είμαστε στον συνάνθρωπό μας. Από την άλλη, ενημερώνουμε την αστυνομική αρχή του τόπου μας. Μια άμεση επικοινωνία, έτσι ώστε να υπάρχει μια εικόνα. Και αν είναι κάτι επίγον, θυμόμαστε τους βασικούς αριθμούς επικοινωνίας. Το γνωστό 100, το γνωστό 112, το 111-88, αλλά τους άμεσους αριθμούς πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια περίπτωση. Δηλαδή αυτό που πρέπει να περάσουμε σαν μήνυμα, ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε όταν κρατάμε το πρόβλημα μέσα μας. Όταν δεν το εξωτερικεύουμε και δεν το δίνουμε εκεί που πρέπει. Όταν δώσουμε την πληροφορία εμείς οι πολίτες εκεί που πρέπει, οι υπηρεσίες έχουν την ικανότητα και τους μηχανισμούς. Φυσικά χρειάζεται πολλές φορές και μεθοδική δουλειά, για να είμαστε αυτό. Δεν γίνονται αυτά με ένα μαγικό ραβδί, αλλά σίγουρα φτάνουμε σε αποτελέσματα. Και υπάρχουν παραδείγματα πρακτικά που έχουν καταλήξει αποτελέσματα.
2: Μάλιστα. Έχετε πέσει κι εσείς θύμα απόπειρας εξαπάτησης? Έχετε δεχτεί κι εσείς τηλεφώνημα ή κάποιο μήνυμα?
5: Βεβαίως, κύριε Πολατού, βεβαίως. Μπορεί να δεχόμαστε μηνύματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που μπορούμε να αναφέρουμε για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τεχνολογία. Για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τεχνολογία, μέσω τηλεφώνου να το αναφέρουμε, να το γνωστοποιήσουμε στις αρχές. Στο βαθμό που θα δώσουμε τα στοιχεία αυτά, έτσι έχουμε μια πιθανότητα να εξαντλήσουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Επίσης, να πω, μια που συζητάμε για το θέμα των απαντών, προσοχή και στα προϊόντα των φαρμάκων που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και μπορεί να δυστυχήσουν στη δημόσια υγεία. Πρόσφατα περιστατικά επιτυχιών της αστυνομίας αναδεικνύουν το πρόβλημα. Mm-hmm. Αυτό το καιρό, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα, δίνω αγώνα να επικυρωθεί στη Βουλή ο νόμος, η Διεθνή Σύμβαση, η Medicare Convention για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο, και η χώρα μας δυστυχώς εδώ και 4 χρόνια συμπληρώνεται 4 χρόνια από την υπογραφή και δεν έχει επικυρωθεί. Ακούω με προσοχή την ατζέντα την οποία θίγεται την πολιτική, αλλά φοβάμαι ότι στα θέματα ουσίας υπάρχει μια παράξενη σιωπή.
2: Μάλιστα.
3: Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι ένα πρόβλημα
5: που το βλέπω. Είναι ένα θέμα για το οποίο δίνω αγώνα, όπως και στον εξυγχρονισμό της δικαιοσύνης, στο να υπάρχει η λεγόμενη άλλη δικογραφία, να υπάρχει εισαγγελέας που επιβλέπει την πλατφόρμα στο Gov, γιατί για αυτό το πράγμα έχουμε δώσει αγώνα και προσπάθεια για να γίνουν. Θα πρέπει να κοιτάμε επιτέλους στον τόπο μας την ουσία των πραγμάτων και όχι το φαίνεστε. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, κατά την άποψή μου. Και η αλλαγή κουλτούρας. Η κυβερνοασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, μικρών και μεγάλων. Είναι θέμα παιδείας, να το πω έτσι με απλά λόγια.
3: Και ειδικά τώρα και με τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που γίνονται, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, ο κύριος Παπαδροπροδρόμου. Και κάπου εδώ, Μάκη, εμείς θα πρέπει να τους χαιρετήσουμε τους ακροατές μας, διότι η ώρα είναι σχεδόν ένα λεπτό πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά, γιατί ποιος έρχεται?
2: Νότης Ανανιάδης. Από Παναγιώτα Χρονοπούλου, Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα
3: και Μάκη Πολάτο.
2: Ευχαριστούμε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ειδικές ευχαριστήσεις από μένα για το πολύ τρυφερό και γεμάτο αγάπη μήνυμα στην κυρία Κέλλη.
3: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Yeah.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Αν είναι να κρατήσουμε κάτι από την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision, τι θα ήταν αυτό? Όχι μόνο η εμφάνιση, αλλά κυρίως η συγγνώμη που ζήτησε από όλους, επειδή μας απογοήτευσε, όπως είπε, και μας στενοχώρησε. Μια συγγνώμη από έναν άνθρωπο που δεν φταίει σε τίποτα, σε μια χώρα που δεν προφέρεται εύκολα η συγκεκριμένη λέξη, από αυτούς που πραγματικά θα έπρεπε να την πουν και πραγματικά φταίνε. Η Ντάρα από τη Βουλγαρία, τα έχετε ακούσει ήδη από χθες, η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, σε μια συμμετοχή που φέρνει και την ελληνική υπογραφή. Το μπαγκαράγκα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μεγάλη αναταραχή, λέει ότι σημαίνει στη τζαμαϊκανή διάλεκτο, και από αναταραχή άλλο τίποτα σε όλο τον κόσμο στις μέρες μας και στο γεωπολιτικό σκηνικό, αλλά και στην πολιτική σκηνή εδώ στη χώρα μας, όπου συνεχίζεται με μειωτή ένταση η πολιτική αντιπαράθεση. Καλό σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχετικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ μέσα στον χρόνο. Με ιδιαίτερα θετικό τρόπο μίλησαν για τα επιτεύγματα της Ελλάδος και το ρόλο που διαδραματίζει εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ. Τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων Ευρώπης και χωρών του κόλπου στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των επενδύσεων, των εμπορικών διαδρόμων και της περιφερειακής σταθερότητας, τον Πρωθυπουργός, μιλώντας στο δείπνο των ηγετών του Europe Gulf Forum που πραγματοποιήθηκε στο Κώστα Ναβαρίνο. Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ο Παύλος Πολάκης με απόφαση Σοκράτη Φάμελου. Νέα ενηγματική ανάρτηση από τον Αλέξη Τσίπρα προαναγγέλλει ότι οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του πλησιάζουν. Το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος της προσεχής ώρης αναμένεται να ανακοινώσει αν θα συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Στο 84% η τηλεθέαση της χθεσινής μετάδοσης του μεγάλου τελικού της Eurovision από την ΕΡΤ 1 από τα υψηλότερα ποστά της τελευταίας 15ετίας. Και τέλος, ανοιξιάτικες θερμοκρασίες και ενίσχυση των ανέμων που θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μπουφόρ, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και βεβαίως με το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μηνύματα ενότητας, εχμές και στόχο τη μέγιστη συσπήρωση για την τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το ενδιαφέρον τώρα του γαλάζιου οικοσυστήματος επικεντρώνεται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή. Μόνο μέσα από την τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του.
5: Είναι εκείνο το οποίο επιμένω είναι ότι αυτό το συμβόλαιο αλήθειας, το οποίο υπογράψαμε με τους πολίτες, τώρα πρέπει να ξαναγραφτεί ως ένα συμβόλαιο αποτελέσματος, ώστε στους δύο πρώτους κύκλους των κυβερνητικών θητείων να ανοίξουμε έναν τρίτον. Εκείνο που θα λέει το σύνθημά μας, όπως το λέει, μαζί για την ισχυρή Ελλάδα του 2030.
4: Διαπίστωσαν την υπερηφάνεια για όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά και την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξεις όσα πρέπει να γίνουν, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Άκουσα αρκετές από τις ομιλίες για ένα ευρύ φάσμα θεματικών. Με πρώτη την ισχυρή οικονομία. Είναι η προϋπόθεση για μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί ασφαλώς μόνο αν παραμείνουμε σε μια αναπτυξιακή τροχιά θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε την κοινωνική φροντίδα, να στηρίζουμε την υγεία, να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα, αλλά και να απλώσουμε παντού την νομιμότητα που για μας είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
4: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιεβαγιάννη, ο οποίος βρίσκεται στον χώρο του συνεδρίου, παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε βεβαίως ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο μέσα από μια τρίτη κυβερνητική θητεία περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Αγίε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Η σταθερότητα αποτελεί προτεραιότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε, όπως είπες και εσύ, πως ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα το 2030 είναι μια Ελλάδα ανάπτυξης που περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έστειλε βέβαια και το μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Την ιστορία, είπε, τη γράφουν μόνο οι παρόντες και μόνο οι συμμετέχοντες στους αγώνες. Και όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώσει και την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε τα διλήμματα Μητσοτάκης ή Φάμελος, ή Μητσοτάκης Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Mm-hmm. Αυτό, είπε, είναι το δίλημα που θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες και διορίστηκε εκ νέου. Αν συστήνει το πρωί, χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος θα διαχειριστεί την κρίση. Μάλιστα, έδωσε και απάντηση στις σχετικές αιτιάσεις από πλευράς αντιπολίτευσης. Αντίπαλοι, είπε, τύχθηκαν για ένα ερώτημα για μια κρίση που θα ξημερώσει. Mm-hmm. Ποιος θα συνεννοηθεί με τους ξένους πολίτες. Δεν είναι ακραία, είπε, και εκβιαστικά διλήμματα, αλλά μια πραγματικότητα σε έναν κόσμο που είναι σε διαρκή αναταραχή. Χρέος μου, επανέλαβε ο πρωθυπουργός, να το πω δημόσια. Δεν είναι δουλειά μου να ωρεοποιώ καταστάσεις, να κρύβω εμπόδια. Αλλιώς δεν θα διέφερα κι εγώ από τους θυμωμένους, αλλά επί της ουσίας αφελείς και ανέμελους αντιπάλους μου.
4: Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, μας τα λέει και χθες, Άγη, για αυτή την αναφορά, με το τηλεφώνημα στις 3 ώρα το πρωί, αλλά υπήρχε και ένα μήνυμα σήμερα του πρωθυπουργού προς τα στελέχη που έλειπαν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ακριβώς, οι παρόντες, όπως είπαμε, και οι συμμετέχοντες είναι εκείνοι που γράφουν την ιστορία, είπε ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος και στα στελέχη που λείπουν από την παράταξη, κυρίως ο κ. Σαμαρά και Καραμαλή, αλλά και στις σχετικές αναφορές από στελέχη του κόμματος, τα οποία ζητούσαν να ξαναπροσεγγιστούν αυτά τα στελέχη. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως από τα 16 συνέδρια του κόμματος τα 7 έχουν διοργανωθεί με πρόεδρο εμένα, σχεδόν τα μισά. Εσείς, είπε, μας κάνετε διαχρονικά μια μεγάλη παράταξη. έτοιμοι να αναμετρηθεί με το βάρος της ευθύνης μας. Μάλιστα, πρόσθεσε πως είδε στα μάτια όλων των συμμετεχόντων την ακλόνητη πεποίθηση πως η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά παρουσίασε και τον οδικό χάρτη για το 2030, το όραμά του για το μέλλον, ξεδιπλώντας και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας μαζί στην ισχυρή Ελλάδα του 2030. Ήταν και παραμένει το σύνθημα και στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να κάνουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει για τρίτη τριετία. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών και πρέπει να σε διαμορφώσουμε έναν οδικό χάρτη με τρεις προορισμούς. Είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρώτος είναι η ευημερία που θα φτάνει σε όλους. Ο δεύτερος είναι μια πατρίδα ασφαλής. Και ο τρίτος δρόμος είναι η θεσμική αναγέννηση του κράτους και της δημόσιας ζωής με αιχμή, ένα νέο σύνταγμα και γενναίες μεταρρυθμίσεις. Δεν έλειψα βέβαια και τα πειρά. Στην αντιπολίτευση, κατά την ομιλία του, εξαπέλυσε βολές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και κατά του κ. Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον πρώην Πρωθυπουργό. Ενώ εμείς, είπε ο κ. Μητσοτάκης, σχεδιάζουμε με ορίζοντα το μέλλον, οι αντίπαλοι μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν. Κάποιοι δε επιχειρούν να μας είδουν στο χάος του 2015, άλλοι μέλλον παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 81, και όμως ζητούν οι Έλληνες να τους εμπιστευτούν την ώρα που η κοινωνία απαντά με τέσσερα αιτήματα με σίγμα. Σταθερότητα, συνοχή, συνέπεια και συνέχεια, είπε ο κ. Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε πως δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και η πρωτιά είναι κυρίως ευθύνη, δουλειά και αποτέλεσμα. Αφήνουμε, ανέφερε εχμαλώτους τον κραυγό του στα τηλεοπτικά πάνελ, τους λαϊκιστές και τους παραδίδουμε στα γεγονότα τους πατριώτες του καναπέ. Συνεχίζοντας μάλιστα τις αιχμές για την αντιπολίτευση. Ανέφερε πως σκοπό μας είναι να θέσουμε απόψεις. Εμείς, είπε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επίσης ώρες. Ένα εργαστήριο ιδεών. Κυρίως όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια. Να σημειώσουμε ακόμα πως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο όραμά του για το 2030. Πολλά από αυτά που κατατέθηκαν εδώ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα ενσωματωθούν στο πρόγραμμά μας. Τόνισε πως η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο και το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκαινιαστούν εκατοντάδες έργα, ενώ εστίασε την ανάγκη για σιγουριά σε έναν αβέβαιο, όπως είπε, πλανήτη. Χρέος μας, είπε και κατέληξε ο Πρωθυπουργός, είναι να λέμε και μεγάλα όχι. Η παράδοξη δεν πρόκειται να ενδώσει στους πειρασμούς της παραχολογίας. Επανέλαβε δε πολλές φορές το σύνθημα, το είπαμε και το κάναμε, και κάλεσε τα στελέχη του κόμματος να κρατήσουν το τιμό του εθνικού σκάφους, όπως είπε, σταθερό. Δεν είναι εύκολο. Μην περιμένετε προεκλογική περίοδο. Βγείτε και μιλήστε στην κοινωνία. Ήταν Άγιε. Η οδηγία του κ. Μητσοτάκη.
4: Να μείνουμε σε αυτά. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν τόνισε ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Σαφή αιχμή κατά των όσων έλειπαν, των στελεχών που έλειπαν από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τη σχετική δήλωση του παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη.
7: Είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν μπαίνει εύκολα σε καλούπια παρά μόνο σε εκείνα που θέτουν οι αρχές τους, γνωρίζοντας ωστόσο ότι την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας.
4: Σαφής η αναφορά, η αιχμή για τους πρώην Προέδρους και πρώην Πρωθυπουργούς του κόμματος, τον κ. Κώστα Καραμαλή και τον κ. Αντώνη Σαμαρά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το δίλημα των εκλογών.
7: Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή Χάος, όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν τελικά οι Έλληνες πολίτες. Οφείλουν να ζυγίσουν, να συγκρίνουν, να κρίνουν και να απαντήσουν.
4: Λοιπόν, ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να εκπέψει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, Νότι. Ποια ήταν τα μηνύματα που θέλησε να περάσει ο Πρωθυπουργός, τον οποίο ακούσαμε να επιμένει στο δίλημα που έθεσε και την Παρασκευή στην εναρκτήρια ομιλία του ανάμεσα στον ίδιο και σε ποιον από τους αντιπάλους του, συγκεκριμένα και ονομαστικά?
8: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Μετά το αναλυτικότατο ρεπορτάζ του συναδέλφου καλού φίλου Άγιου Βαγιάννου, προηγουμένως, λίγα μπορώ να προσθέσω εγώ. Να σημειώσω ότι, όπως είπα, θα πάμε σε εκλογές. Αναμενόμενο, αυτονόητο. Όμως το 27, για άλλη μια φορά το σημείωσα.
4: Ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αν μιλάς με hands free, με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε.
8: Τώρα, καλύτερα.
4: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως. Πάμε λοιπόν.
8: Μετά λέω το πολύ καλό και αναλυτικό ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου Άγιου Βαγιάννου, λίγα μπορώ να προσθέσω. Το 1. ένα είναι ότι οπωσδήποτε θα πάμε σε εκλογές το 27. Πριν όμως τίθεται από τώρα σε ενεργοποίηση, σε προεκλογική ενεργοποίηση ο κομματικός μηχανισμός, ας το κρατήσουμε αυτό, έκανε ξεχωριστή αναφορά στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα εγκαινιάζονται όλο το επόμενο διάστημα, όπως δύο φορές σημείωσε. Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε ότι απαξίωσε την αντιπολίτευση, μη αναφερόμενος σε αυτήν, είπε και χαρακτηριστικά, λίγο αναφέρθηκα προχθές στην αντιπολίτευση, σήμερα σχεδόν καθόλου δεν θέλω να μιλήσω για αυτήν. Σημείωσε βεβαίως ότι ενώ εμείς η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η κυβέρνησή του κοιτάει μπροστά, η αντιπολίτευση ασχολείται με το παρελθόν. Ήταν σημαντικό κατά τη γνώμη μου το γεγονός ότι αναφέρθηκε η αποστροφή δηλαδή της ομιλίας του στην τεχνητή νοημοσύνη, άλλωστε το λέγαμε και χθες με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή του στην έκτακτη, ότι επέλεξε από τις 6 θεματικές συνεδρίου να μιλήσει στη θεματική για τη τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον δηλαδή, το μέλλον το οποίο είναι εδώ δηλαδή. Και να είμαστε
4: και από την άλλη να μιλήσει για να μιλήσει για εξώστες και για επιστροφή στον ξύλινο λόγο του 1981, καταλαβαίνουμε όλοι τις αναφορές.
8: Ακριβώς. Βεβαίως αναφέρθηκε στην ρευστότητα, την γεωπολιτική και γεωστρατηγική που πάντως στην οποία αυτή η κατάσταση η Ελλάδα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνει το αποτυπωμά της στην Μέση Ανατολή, στα Βαλκάνια, στην Αφρική, θέλοντας να δείξει ότι είναι γέφυρα, όπως χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ της Ευρώπης και όλων αυτών των περιοχών, δείχνοντας έτσι μια πιο στρατηγική, θα έλεγα, οπτική απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Και βεβαίως αυτό απέναντι σε αυτά τα γεγονότα. Και βεβαίως αυτό που είπε και ο Άγης προηγουμένως, το λέγαμε και χθες, έχει

0: ονομαστικές αναφορές, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά η σύγκριση έρχεται μοιραία και είναι μια σύγκριση την οποία θεωρεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι τον ευνοεί, γι' αυτό άλλωστε την επαναφέρει. Πόσο μάλλον όταν έχουμε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό με την κρίση που μετά τη διαγραφή και του κ. Πολάκη συνεχίζεται.
0: Και βέβαια υπάρχει και το μήνυμα, ασφαλώς και συνεχίζεται, θα έχουμε ρεπορτάζ και σε λίγο αναλυτικά τι γίνεται για τις αναταράξεις του χώρου της αριστεράς, αλλά σημειώσαμε και το μήνυμα που έστειλε προς όσους λείπουν από το συνέδριο, έτσι, μίλησε για παρόντες που δίνουν τη μάχη.
1: Αυτή είναι μια αποστροφή την οποία ακούμε από κυβερνητικά στελέχη σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα υψηλά, ότι την ιστορία την γράφουν οι παρόντες. Και εδώ, αν θέλεις, η δική μου συμβολή στο ρεπορτάζ είναι ότι δεν είναι αιχμή τόσο προς τον κύριο Σαμαρά τη διαγραφή, όσο προς τον κύριο Καραμαλή, και οι δύο είναι πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ανιψιός του.
0: Για τον οποίο υπήρξε και παρασκήνιο για να πάρει μέρος στις εργασίες.
1: Είναι πλούσιο παρασκήνιο και η Ντόρα Μπακρογιάννη προσπάθησε να τον πείσει. Ωραία. Και ο Θόδωρος Ρωσόπουλος, του οποίου Κώστα Καραμαλή άλλωστε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ήταν ο πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή και έχει τη σημασία ότι αναφέρθηκε δύο φορέ στην αρχή και στο τέλο τη καταληκτήρια ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα κάλεσε του συνέδρου να χειροκροτήσουν τον, α το πούμε έτσι, καραμαλικό Θόδωρο Ρωσόπουλο ω πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή του 16ου Συνεδρίου.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μα πει, Άγιο, να μα μεταφέρει τώρα τα σημαντικότερα σημεία από τις σημερινές τοποθετήσεις και ομιλίες από το βήμα του συνεδρίου, γιατί μεταξύ άλλων απευθύνει ένα χαιρετισμό μέσω βίντεο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιουγκέρ.
2: Ακριβώς. Σε ένα θερμό χαιρετισμό λοιπόν προς το συνέδριο του κόμματος, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιουγκέρ, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη εκτίμηση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τη μακρά πολιτική του διαδρομή. Θύμισε δε ως πρόεδρος του Eurogroup και συνέχεια ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάντα είπε αγωνιζόμενο να κρατήσει την Ελλάδα εντός της Ευρωζώνης, ενώ θεώρησε προσωπικό του καθήκον να διασφαλίσει τη σταθερή θέση της Ελλάδας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αυτή. Απευθυνόμενος δε προσωπικά στον Πρωθυπουργό, εξήγησε τον ρόλο του στην ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας και υπογράμμισε την αναγνώριση που έχει απολάβει, που απολαμβάνει εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ηγετικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκφράζοντας την πεποίθησή του πως η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της δυναμικά εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, χαιρετισμό της, τόνισε πως διανύουμε δύσκολες εποχές για την Ευρώπη. Ο κόσμος μας, είπε γύρω μας, είναι λιγότερο προβλέψιμος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο επιεικής. Δήλωσε αισιόδοξη πάντως, γιατί όπως ανέφερε, όταν κάθομαι γύρω από το ευρωπαϊκό τραπέζι και βλέπω ηγέτες όπως ο Πρωθυπουργός και Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέπω τη διάβγεια και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Να πούμε πως είχαμε και χαιρετισμό και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρο του ΔΣ, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Μετέφερε αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Δημοκρατικού Συνεγερμού και υπενθύμησε την κοινή ιστορική διαδρομή των δύο παρατάξεων. Με ένα σαφές μήνυμα απέναντι στο κλίμα διχασμού, η Κύπρια πολιτικός έκανε λόγο για τοξικότητα και λαϊκισμό που διχάζει και μόνο καταγγέλει.
0: Τώρα έχει ενδιαφέρον, το καταλαβαίνουμε όλοι, έχουν ενδιαφέρον τα ντεσού του συνεδρίου, δηλαδή κάποιες πληροφορίες, τα παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι, το τι έγινε, ζυμώσεις, τραπέζια, έξοδοι, λογικό είναι αυτό, και βέβαια τα φώτα τώρα επικεντρώνονται στα 150 πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη νέα πολιτική επιτροπή, δηλαδή έχουμε από τη μία ζυμώσεις, παρασκήνιο και από την άλλη τη μάχη του κουπονιού εντός εισαγωγικών ή και όχι εντός εισαγωγικών.
2: Και πολλές φορές και αυτά τα δύο ταυτίστηκαν το τελευταίο διήμερο και στα τραπέζια για τη διαδικασία της ψηφορίας για την ανάδοση των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Αυτή θα πρέπει να πούμε πως γίνεται αυτή την ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα τουλάχιστον είναι προγραμματισμένη, να δούμε αν θα υπάρχει παράταση. Οι διεργασίες γύρω από τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής κυριάστηκαν και χθες και σήμερα, με το χρονικό περιθώριο για την κατάσταση να παρατείνεται χθες επανελειμμένα μέχρι το απόγευμα. Τα κουπόνια τα οποία ανέφερες αποτελούν διαχρονικά ένα αντικείμενο σε κομματικών συζητήσεων. Για κάθε υποψηφιότητα είναι απαραίτητα 10 κουπόνια, και αν κάποιος είναι παρατηρητής, είναι 20 τα κουπόνια αυτά. Χθες, παρόλα αυτά, κατατέθηκαν λιγότερα από 2.500 σε εγγεγραμμένους συνέδρους περίπου 3.100. Με τη διαδικασία, όπως είπαμε, να φαίνεται να έχουμε λιγότερους υποψηφίους. Και από εκεί πέρα, βέβαια, για την εκλογική διαδικασία, η οποία, όπως είπαμε, συνεχίζεται και τώρα. Το κορυφαίο αυτό όργανο, που έχει 500 μέλη, τα 150 από αυτά εκλέγονται, ενώ οι υπόλοιποι είναι εξωφίκη

0: και όλοι οι βουλευτές, ευρωβουλευτές, αλλά και στελέχη της ΟΝΕΔ. Ως προς την Πολιτική Επιτροπή, να πούμε πως θα συνεδριάσει την ερχόμενη εβδομάδα για να εκλέξει και τον νέο Γενικό Γραμματέα του κόμματος, ο αδερφή, τον κύριο Στέλιο Κουνταδάκη. Στα πηγαδάκια του συνεδρίου, δύο πρόσωπα είχαν καταγραφεί και είχαν κερδίσει το ενδιαφέρον των στελεχών: ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, αλλά και ο βουλευτής Άρτας, ο κ. Γιώργος Τήλιος.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα θυμηθούμε τώρα κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις που έγιναν από το βήμα του συνεδρίου. Στα εθνικά θέματα αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
2: Τα μεγάλα εθνικά θέματα, η οικονομία, η άμυνα και η ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς.
1: Χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν προτάσει, είπε από το ίδιο βήμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Για να πετύχουμε το στόχο η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά αυτοδύναμη, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπήρωση.
1: Μήνυμα ενότητας από τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη.
3: Πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε.
1: Θα μας κρίνει η κοινωνία που παλεύει καθημερινά, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Μας κρίνουν και θα μας ξανακρίνουν στις επόμενες εκλογές από ένα και μόνο πράγμα. Αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή τους.
1: Για υπεύθυνο πατριωτισμό μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
5: Και σε εκείνους οι οποίοι αμφισβητούν με το γνωστό πολιτικό μηδενισμό αυτές τις επιτυχίες, εμείς λέμε ένα. Ο υπεύθυνος πατριωτισμός είναι η ψυχή της παράταξης αυτής.
1: Τη δική του οπτική για την κατεύθυνση του κόμματος και το μοντέλο διακυβέρνησης κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
6: Πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
1: Για ένα κόμμα που εκφράζει την πλατιά κοινωνική πλειοψηφία μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
7: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η πλατιά κοινωνική πλειοψηφία. Στην τοξικότητα των αντιπάλων μας θα αντιπαραθέσουμε το έργο μας.
1: Με αναφορές στο έμβλημα του κόμματος, η ομιλία του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
8: Ο πυρσός είναι το εμείς και όχι το εγώ. Ο πυρσός είναι ο λόγος, οι ιδέες μας δηλαδή, που κράτησαν τη Νέα Δημοκρατία 52 χρόνια τη μόνη μεγάλη παράταξη.
1: Με σαφείς αιχμές για τις απουσίες από το συνέδριο, η αναφορά του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.
9: Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία, ούτε ακόμα χειρότερα με τα πολιτικά διαζύγια. Αυτό ας το σκεφτούν όλοι, γιατί υπάρχει ακόμη χρόνος.
1: Ο επιτελικό κράτος εστίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
10: Το επιτελικό κράτος είναι θεσμική κανονικότητα. Είναι η πειθαρχία σε κανόνες για να μπορούμε να παίρνουμε πιο δίκαιες αποφάσεις.
1: Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναρωτήθηκε τι χρειάζεται η Ελλάδα.
11: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται μεγάλα λόγια. Χρειάζεται συνέπεια, σχέδιο και ανθρώπους που ξέρουν να δίνουν μάχες με αποτέλεσμα.
1: Μήνυμα ενότητας και από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.
12: Ελάτε όλοι μαζί να δυναμώσουμε την παράταξή μας. Να φουντώσουμε ξανά τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές των ανθρώπων.
1: Αυτά λένε λοιπόν και αυτά είπαν από το κυβερνό κόμμα στο συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε οι αντιπολίτευση, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Ελένη Πεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Λίνα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λίνα Πεθάνη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει, θα μας μεταφέρει την αναφορά του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν πείθει κανένα πλέον ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσουκαλάς. Είναι η πρώτη αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε αυτά που είπαν και άλλα στελέχη από το κυβερνό κόμμα, καθώς είναι σε εξέλιξη η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αναφορικά τα τελευταία 24 ώρες. Πάμε όμως στη Λίνα Πεθάνη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, λέγαμε, τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τι ακριβώς αναφέρει.
13: Ναι, ακριβώς ο κ. Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού, είπε ότι δεν μπήθη πλέον κανέναν ο Πρωθυπουργός που σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι αυτός που κυβερνούσε επί 7 χρόνια. Είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής, όπως είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια, η υπονόμευση των θεσμών, η αδιαφάνεια, η κατάσταση των συμπεριοδρόμων. 7 χρόνια είναι αρκετά. Δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς και κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη, αντί για ψεύτικα διλήμματα όπως είπε, να προκηρύξει εκλογές για να δει την πραγματική άποψη που έχουν οι Έλληνες για την πολιτική του.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς προκαλούν η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Κινήσεις Τσίπρα και εξελίξεις στη Νέα Αριστερά διαμορφώνοντας ένα νέο ρεύστο πολιτικό σκηνικό. Τσίπρας με σημερινή ανάρτησή του προαναγγέλει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Αναταράξεις έντονες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε εξελίξεις ραγδαίες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ραγδαίες εξελίξεις και μάλιστα υπό την μορφή και νοστιβάδας, θα έλεγα, ύστερα από την προσωπική απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει τη κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, άνοιξε ο ασκός του αιώλου, οι άνεμοι του οποίου φαίνεται ότι θα συμπαρασύρουν το όλο οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω φαίνεται, διότι ήδη έχουν αρχίσει, ήδη έχουν ξεκινήσει ένα άτυπο εμφύλιο πόλεμο, υπό την έννοια το ότι η πλειοψηφούσα πλευρά θεωρεί στο βαθμό που διαγράφει με βάση τον κανονισμό της Βουλής από τον πρόεδρο του κόμματος ο κύριος Παύλος Πολάκης, δεν έχει θέση αυτοδικαίως στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή και βεβαίως μέλος του Διαρκού Συνεδρίου. Από την άλλη πλευρά, η μειοψηφούσα τάση λέει ότι για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς τα αρμόδια όργανα και μάλιστα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου ο κύριος Πολάκης να διαγραφεί και από μέλος του κόμματος, διότι ως βουλευτής ήταν αριστείδη μέλος των ανωτάτων καθοδηγητικών οργάνων. Για να αλλάξει αυτή η απόφαση χρειάζεται μια νέα εισήγηση του Προέδρου, η οποία θα πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και βεβαίως από το Διαρκές Συνέδριο, το οποίο ζητεί η μειοψηφούσα πλευρά να διοργανωθεί έτσι ώστε να ληφθεί μια οριστική απόφαση για το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα,
1: επειδή δεν τα προλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς όλες τις εξελίξεις, τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις, έχουμε και νέα ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη, Βαγγέλη, ο οποίος λέει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέγονται περί μη συμμετοχής μου στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι φλήματα χωρίς καμία βάση, όπως λέει μεταξύ άλλων. Χαρακτηριστικά.
15: Αυτό μόλις είπα.
1: Ακριβώς.
15: Την μειοψηφούσα πλευρά εννοούσα βεβαίως τον κύριο Πολάκη. Όλα αυτά έχουν πάρει τη μορφή γενοστιμάδας και υπό μία άλλη έννοια. Και ο κύριος Νίκος Παπάς ζητά εδώ και μέρες δημοσίως με συνεντεύξεις του κιόλας και σε εμάς στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ να υπάρξει μια συνεδρία των ανώτατων οργάνων. Δεν το αρνείται αυτό ο κύριος Φάμελος, απλώς η πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί ένα ήρεμο κλίμα προκειμένου ο όλος ΣΥΡΙΖΑ να λάβει μια απόφαση για το τι μελιγενέστε. Όλα αυτά έλαβαν τη μορφή ραγδαίων εξελίξεων, με αφορμή βεβαίως την εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι πριν μία εβδομάδα, στην οποία παρευρέθησαν 10 βουλευτές και πλέον του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πρέπει να σας πω ότι εκτιμάται από πολλούς ότι αυτό το κλίμα θα γίνει ακόμα χειρότερο, θα βαρύνει έτσι περαιτέρω, υπό ποια έννοια, ότι αύριο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η πλευρά της Λεωφόρου Αμαλίας, η έδρα του Αλέξη Τσίπρα, πρόκειται να ανακοινώσει ημερομηνία και χώρο της ανακοίνωσης, της εκδήλωσης κατά την οποία θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο του κόμμα. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν για την 26η Μαΐου,
1: ως
15: καταληκτική ημερομηνία, και ο χώρος, ένας ευρύτερος χώρος της Διονυσίου Αεροπαγίτου.
1: Α, μάλιστα.
15: Που μπορεί να πιάνει και λίγο θυσίο και λίγο και αρκετά στη Διονυσίου Αεροπαγίτου. Δηλαδή αυτός ο ευρύτερος χώρος απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός.
1: Με φώτο την Ακρόπολη, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση.
15: Με φώτο την Ακρόπολη σε οποιαδήποτε περίπτωση έχει απόλυτο δίκιο.
1: Είχαμε και την.
15: Οι πληροφορίες λοιπόν μιλούν για 26 Μαΐου και ο χώρος αυτός. Αυτό αντιλαμβάνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι φέρνει πολύ γρηγορότερα τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν. Εκτός εάν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, και αυτή η εβδομάδα δεν συγκληθούν τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα και τότε οι εξελίξεις θα είναι της πράγμας. Δηλαδή δεν είναι λίγοι γρηγόροι που εκτιμούν ότι οι βουλευτές θα αρχίσουν να φιλορροούν, να παρετούνται, τα μέλη και τα στελέχη θα αρχίσουν να φιλορροούν, άρα το όλο οικοδόμημα θα αδειάσει εκ των έσω. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ναι, θα το δούμε, μένει να το δούμε αυτό. Πάντως ο κ. Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, έκανε άλλη μια ανάρτηση ενηγματική σήμερα που λέμε, τα ξέρουν ότι το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, αλλά ουσιαστικά...
15: Ναι, είχε κάνει το Μάρτιο, είναι νωρίς, είναι αργά ήδη, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, γι' αυτό και οι ειδικές πληροφορίες κάνουν λόγο για την 26η Μαΐου.
1: 26η Μαΐου, λοιπόν, και στο... για τη Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν είναι αργά ή νωρίς πλέον, γιατί και εκεί είμαστε άλλοι και χθες.
15: Ήδη αναξαρτοποιήθηκε ο Μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Και ο Αριστίδης Μπαλτάς, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, παραιτήθηκε όχι εκ του κόμματος, εκ των ανώτατων καθοδηγητικών οργάνων, δηλαδή το πολιτικό γραφείο της Νέας Αριστεράς. Προμηνύει κάτι αυτή η εξέλιξη για τον Αριστίδη Μπαλτά, δεν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά. Το σίγουρο όμως είναι ότι το κλίμα είναι βεβαρημένο και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Πολύ δε περισσότερο και βεβαίως στη Νέα Αριστερά, υπό την έννοια ότι προσφάτως είχαμε και την παρέτηση του κυρίου Χαρίτση εκ της θέσεως του Προέδρου του κόμματος.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την Αμαλίας για τον χρόνο και τον τόπο ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τον έντονο προβληματισμό του για τη διαγραφή Πολάκη, τα όσα γίνονται στην Κουμουνδούρου, αλλά και τις επικείμενες εξελίξεις, εξέφρασε μιλώντας στο News Radio 105,8 στο Μάκη Πολάτου και την Ντόνα Δρούτσα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Για να τον ακούσουμε.
16: Εγώ το έμαθα τη διαγραφή του Παύλου αργά το απόγευμα, ήμουνα στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχα, ας πούμε έτσι, επαφή και πληροφόρηση, και φυσικά και με θλίβη και με στεναχωρεί, γιατί ξαναρίχνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε έναν κύκλο εσωστρέφειας και αυτοϊπονόμευσης. Είμαι προβληματισμένος για την επόμενη μέρα και να σας πω και κάτι. Ο Μεν Παύλος απευθύνεται, όντας στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, απευθύνεται στον πρόεδρο του κόμματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με σαφείς και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς. Το ΔΕ κόμμα διαγράφει τον Παύλο από μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας και ενώ είναι σίγουρο ότι όντας, συνεχίζοντας να είναι μέλος πολιτικής γραμματείας, τα ζητήματα αυτά θα τεθούν σε συνεδρίαση του οργάνου. Δεν μπορώ να το αφομοιώσω πολύ καλά αυτό που συνέβη, σας μιλάω εν τιμή.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Η Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπανκαράγκα ήταν η μεγάλη νικήτρια της 70ης Eurovision σε μια συμμετοχή που φέρνει και ελληνική υπογραφή. Στη φαντασμαγορική γιορτή που φιλοξενήθηκε στην Βιέννη, ο Ακύλας μπορεί να μην έφερε την πρωτιά, όμως εντυπωσίασε το κοινό εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το φέρτο και κατέθεσε τη 10η θέση. Για να ακούσουμε τι είπε στις πρώτες δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την ανακοίνωση βαθμολογίας ο Ακύλας στην κάμερα του Air News και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
17: Πάλι κουβά. Λοιπόν.
18: Όχι.
17: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί
18: όχι,
17: δεν ήθελα να σας απογοητεύσω,
18: όχι,
17: να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το ότι μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το μεγάλο διαγωνισμό και πραγματικά να ξέρετε ότι εγώ σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου.
18: Γελή.
17: Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα. Για να δώσω το καλύτερο που μπορώ.
18: Θέλω να πεις στον Ακύλα ότι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
17: Ίσως να μας αδίκησαν λίγο. Αλλά και πάλι Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ότι μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω.
19: Λυκούλη.
17: Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ.
20: Από το στούντιο λένε όλοι ότι είναι πάρα πολύ περήφανοι για σένα. Έδωσες όντως τα πάντα. Έλα ρε παιδιά.
18: Μπράβο, μπράβο.
19: Και για το μήνυμα του τραγουδιού και για όλα αυτά που έκανε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Ακύλα. Πάμε στην, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Ακύλα Ιωάννα. Αυτό που μένει σε όλους δεν είναι μόνο η εμφάνιση, αλλά αυτή η συγγνώμη που είπε σε όλους τους Έλληνες ο Ακύλας, ο οποίος ένιωσε υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα από μένα και δεν θα έπρεπε φυσικά να ζητήσω τη γνώμη.
1: Δεν φταίει σε τίποτα, βέβαια, ακριβώς.
20: Ακριβώς. Η δέκατη θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση. Παραδοσιακά η Ελλάδα πάντα στοχεύει στην χρυσή δεκάδα του διαγωνισμού και ο Ακύλας φυσικά τα κατάφερε. Τερμάτισε δέκατος και συγκέντρωσε 220 βαθμούς, 147 βαθμούς από το κοινό και 73 βαθμούς από τις επιτροπές. Φυσικά παραδοσιακά το δεκάρι μας έδωσε η Κύπρος αλλά και η Σερβία.
1: Ιωάννα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σειρά συναντήσεων είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο. Συγκεκριμένα συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, και τον Αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης, David Lammy. Έχουμε στον πολιτικό μας τάχτη Μίλτο Σακελάρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις και τις επαφές αυτές. Μίλτο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον πολιτικό μας συντάξει τον Μίλτο Σακελάρη, για να μας πει για τις συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο του Europe Gulf Forum που φιλοξενείται στο Κώστα Ναβαρίνο, εκεί όπου συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον Πρόεδρο της Φιλανδίας αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Βρετανικής Κυβέρνησης. Πάμε τώρα στο Μίλτο Σακελάρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας με τις χώρες του κόλπου αλλά και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Φόρουμ Ευρώπης Κόλπου που πραγματοποιήθηκε στην Ήλο. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ότι η χώρα μας λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και των χωρών του κόλπου. Περιέγραψε και τα παιδιά πάνω στα οποία θα μπορούσαν να οικοδομηθούν νέες συνεργασίες. Παράλληλα, εξέδωσε και σήματα για τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους με στόχο την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα θεμά του Ορμούζ. Είπε πως η χώρα μας και η Ιταλία είναι από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στην επιχείρηση Ασπίδες. Πρέπει να πείσουμε τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι αν θέλουν να αντιμετωπίσουν και σοβαρά τις σχέσεις της χώρας του κόλπου, πρέπει να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Όπως ανέφερε και εσύ, στο πλαίσιο του φόρουμ συναντήθηκε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι χάρη του Πρωθυπουργού για τη δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συζήτησε με τον πρόεδρο της Φιλανδίας, Αλεξάνδερ Στουμπ, για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ενώ κλείνοντας να σας πω ότι και στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, David Lammy, τονίστηκε η σημασία της διατήρησης της ελευθέρωσης ναυσιπλοείας για την παγκόσμια οικονομία.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, πάμε να δούμε μια σημαντική είδηση που αφορά πολύ κόσμο. Καθώς η αυστηροποίηση του πλαισίου διάθεσης προϊόντων κάναβης προχωρά το Υπουργείο Υγείας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ανακοινώνει την απαγόρευση πώλησης από την επόμενη εβδομάδα καπνικών και συναφών προϊόντων κάναβης από περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας την εφαρμογή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται μετά από περιστατικά κατανάλωση προϊόντων κάναβης όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια από ανήλικους μαθητές. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Star και είπε ότι από την άλλη εβδομάδα πρέπει να αποσυρθούν όλα αυτά τα προϊόντα κάναβης από τα περίπτερα και μινι μάρκετ, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα κατευθούν άμεσα στη Βουλή. Να θυμίσουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία την Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο της αγοράς προϊόντων κάναβης. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων του νέου πλαισίου είναι η απαγόρευση λιανικής πώλησης προϊόντων κάναβης από περίπτερα, μινι μάρκετ και αυτόματους πολιτές, καθώς και η δημιουργία ειδικού ψηφιακού μητρώου ελέγχου προϊόντων κάναβης στο Υπουργείο Υγείας. Εν τω μεταξύ, για να μην ξεχνιόμαστε, από αύριο αρχίζουν οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας. Οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διεξαχθούν από αύριο στις 12 Ιουνίου. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι πολιτήρες εξετάσεις θα διεξαχθούν επίσης από αύριο στη Δευτέρα 25 Μαΐου, καθώς στις 29 του μήνα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφασίσει ο Ντόναλντ Τραμπ εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν άκαρπες σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου. Ο Δημήτρης Παναγιώτης είναι εδώ στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
0: Θα σου πω ότι βρισκόμαστε στο σημείο 0 και δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται εντός το maximum του επόμενου 24ωρου να πάρει τις αποφάσεις του. Πάντως, μιλώντας στο BFM TV, στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, είπε: δεν έχω ιδέα. Αν δεν κάνουν τις συμβιβασμούς που ζητάμε, θα περάσουν πολύ δύσκολο. Έχουν κάθε συμφέρον να καταλήξουν συμφωνία. Την ίδια ώρα, τώρα, Γρηγόρη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, έχει τονίσει ότι η κυβέρνησή του έλαβε μηνύματα από την κυβέρνηση Τραμπ που υποδηλώνουν προθυμία για νέες συνομιλίες, αλλά προειδοποίησε ότι παραμένει δυσπιστία προς τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκεχηρία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αλλά οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε μια διαρκή συμφωνία. Αργότερα, ο Τραμπ παρέτεινε και την εκεχηρία επαόριστον, διατηρώντας παράλληλα τον αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν προς ή από Ιρανικούς λιμένες μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται στην Τεχεράνη για ευνηδιαστική διήμερη επίσκεψη με στόχο να διευκολύνει τις προσπάθειες διεξόδου. Και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι χθες το Ιράν προανήγγειλε μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς, προειδοποιώντας ότι θα υποφεληθούν μόνοι όσοι συνεργάζονται με το Ιράν. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford επέστρεψε στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας αποστολή 326 ημερών, τη μακροβιότερη στα χρονικά, όπως ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ενώ πριν από περίπου μια μισή ώρα οι αρχές του Αμπουντάμπι αντέδρασαν για μια πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ντρόουν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε μια ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας Μπαρακάχ στην περιοχή Αλντάφρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο τύπου του Αμπουντάμπι. Ευτυχώς από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας δεν επηρεάστηκαν. Σήμερα τώρα, σε ό,τι αφορά το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, θα υπάρξει συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου. Οι επιθέσεις συνεχίζονται με σμήνος μη επανδρομένων αεροσκαφών της Χεσμπολάχ να στοχοποιεί βάση των Ισραηλών αμυντικών δυνάμεων στην Ναμπατίγε, Γρηγόρη.
1: Και να αφήσουμε το θρίλερ της Μέσης Ανατολής και να πάμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται εχθροπραξίες και χθες η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων μη επανδρομένων αεροσκαφών την νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, ο οποίος, Δημήτρη, ανακοίνωσε ότι ήδη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
0: Και ο αριθμός αυτός ανέβηκε πριν από λίγο. Έχουμε τέσσερις νεκρούς, περισσότερους από 10 τραυματίες, ενώ μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram ο Σεργέη Σομπιά ενημέρωσε πως αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέριψε συνολικά 74 drones. Πάντως, πληθαίνουν, Γρηγόρη, εκτιμήσεις στη Δύση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτό λένε αναλυτές δυτικών μέσων, ενδέχεται να πλησιάζει σε ένα de facto τέλος του, πάνω από 4 χρόνια να θυμίσουμε, καθώς αναλυτές και ειδικοί ασφαλείας βλέπουν μια σταδιακή μεταβολή των γεωπολιτικών και οικονομικών ισορροπιών. Να πούμε τέλος ότι, μιλώντας στην Deutsche Welle στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, αξιωματούχοι και αναλυτές συνδέουν τις πιθανές εξελίξεις όχι μόνο με την κατάσταση στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ιδιαιτέρως δε με τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φανελίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων. Πάμε στην Ιταλία και η αυτοκίνητο έπεσε χθες το απόγευμα πάνω σε πεζούς στο κέντρο της Μόντενα στη Βόρεια Ιταλία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, εκ των οποίων τα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στη γειτονική χώρα, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι 8 τραυματιών, εκ των οποίων οι 4 σοβαρά. Ο τραγικός απολογισμός της χθεσινής αιματηρής επίθεσης σε πεζόδρομο στο κέντρο της Μόδενα στη Βόρεια Ιταλία. Μια επίθεση η οποία έγινε από έναν 31χρονο Ιταλό δεύτερη γενιάς με καταγωγή από το Μαρόκο, ο οποίος χθες το απόγευμα εμπόλησε πεζούς σε κεντρικό δρόμο της Ιταλικής πόλης με ένα όχημα που οδηγούσε με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Σύμφωνα με τις εικόνες από τις κάμερες του Δήμου, φαίνεται πως ο δράστης στόχευε πεζούς και ποδηλάτες και το όχημά του κατέληξε σε βιτρίνα καταστήματος, όπου τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα, στην οποία αναγκάστηκαν οι γιατροί να της ακροτηριάσουν και τα δύο πόδια. Στη συνέχεια ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια, κρατώντας ένα μαχαίρι, αλλά ομάδα περαστικών τον σταμάτησε μέχρι να επέμβουν οι αρχές. Οι ιταλικές αρχές λοιπόν ερευνούν το περιστατικό, εφόσον αν και ο δράστης μάλλον, θα πρέπει να πούμε πως δεν φαίνεται να σύχναζε την Ισλαμική κοινότητα της Μόντενα, και προκύπτει όμως πως η εταιρεία Meta, δηλαδή το Facebook, έκλεισε τα προφίλ του, κάτι το οποίο συνήθως γίνεται ύστερα από ακραίες αναρτήσεις που παραβιάζουν τους όρους της εταιρείας κοινωνικής δικτύωσης. Περιττό να σας πω, Γρηγόρη, πως το περιστατικό σόκαρε βαθιά την Ιταλία. Μάλιστα σήμερα έφτασαν και ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα, αλλά και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Γιόρτζα Μελόνι, για να επισκεφτούν τους τραυματίες στα διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Και πρέπει να τονίσουμε πως μάλιστα για αυτή την τραγωδία η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η οποία χθες βρισκόταν στην Ελλάδα για το Φόρουμ Ευρώπη Κόλπο στην Πελοπόννησο, άλλαξε το αρχικό πρόγραμμα, το οποίο προέβλεπε ταξίδι στην Κύπρο για να συναντήσει τον Κύπρο πρόεδρο, τον κύριο Χρυσοδουλίδη.
1: Τι να πούμε, πραγματικά περαστικά στους ανθρώπους. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πίσω στα δικά μας τώρα, σε εξέλιξη 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στην Αττική, η οποία θα καταλήξει στο Σύνταγμα, όπου θα εξελιχθεί μια μεγάλη διαδήλωση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Η κίνηση, όπως κάθε χρόνο, δόθηκε στις 8 το πρωί από τον Τίβο Μαραθώνα και ο τερματισμός θα γίνει στις 8 το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Νωρίτερα η πορεία ήταν στο Πικέρμι. Σε περίπου 12 λεπτά από τώρα στις 3 αναμένεται να διασκεί στην Παλίνη. Στις 5.30 θα περάσει από την πλατεία Αγίας Παρασκευής, θα γίνονται και σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 6.30 το απόγευμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας και στις 8 το βράδυ θα τερματίσει στην πλατεία Συντάγματος. Εν τω μεταξύ, μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται αυτή την ώρα στα Χανιά με προσυγκέντρωση στο κέντρο της πόλης. Ενώ οι συγκεντρωμένοι σκοπεύουν να φτάσουν στη βάση της Ούδας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, και μας πετυχαίνετε ακριβώς στο σημείο που περνάμε πεζή. Το πρώτο μπλόκο με μεγάλους όγκους που έχουν βάλει η αστυνομία, προκειμένου οι διαδηλωτές να μην περάσουν. Τι που πέρασαν βεβαίως, μόλις έφτασαν εδώ στο χωριό Μουζουράς, με σκοπό να κατευθυνθούν όσο γίνεται πιο κοντά στη βάση, την αμερικανική βάση της Ούδας. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους δρόμους. Το πρώτο μπλόκο μόλις το πέρασαν, γιατί υπήρχε ένας χώρος να περάσουν. Χίλιοι διαδηλωτές έφτασαν κομβόι εδώ, αφού προηγουμένως συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς στα Χανιά και από εκεί έκαναν πορεία στους δρόμους της πόλης. Είναι περισσότερα από 90 σωματεία, φορείς, συλλογικότητες, η Επιτροπή Ειρήνης, φυσικά η Παγκρίτια Επιτροπή Ειρήνης, που διαμαρτύρονται. Το σύνθημά τους είναι το κλείσιμο της βάσης της Ούδας και η απεμπλοκή της Ελλάδας από πολεμικές συγκρούσεις, με παλαιστινιακές, ιρανικές και λιβανέζικες σημαίες. Κατευθύνονται αυτήν την ώρα, πρώτο το παδό, να κλείσει η βάση της Ούδας, καμία εμπλοκή στον πόλεμο, και ακολουθούν από πίσω διάφορα πανό, σημαίες, φορείς, σωματεία, όπως σου είπα, Γρηγόρη. Πάρα πολύ μεγάλη η διαδήλωση. Τώρα το ερώτημα είναι, και ευχόμαστε να μην χρειαστεί, να γίνει κάποιο, να δημιουργηθεί κάποια ένταση, καθώς μετά από ένα χιλιόμετρο σε έναν έρημο δρόμο που περπατάμε τώρα, είναι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση. Οι οδηγίες είναι να μην πλησιάσουν καν στην αμερικανική βάση. Τι θα γίνει εκεί, πώς θα αντιδράσουν οι συγκεντρωμένοι. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί ειρηνικά αυτό το συλλαλητήριο όπως ξεκίνησε.
1: Μακάρι, περιμένουμε λοιπόν. Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από την Κρήτη, όπου έχουμε αυτές τις κινητοποίησεις, πάμε στον Εύρο. Οι Κρήτες μας στον Εύρο αξίζουν και χρειάζονται ό,τι περισσότερο μπορούμε να τους προσφέρουμε όλοι εμείς, που χάρη σε αυτούς ζούμε με ασφάλεια και ηρεμία, τόνισε από τα κρητικά Μαράσια Ορεστιάδας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φρύσα, η διπλωματική μας δάχτυρα, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για την επίσκεψη του κυρίου Στασούλα στον ακριτικό Εύρο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω ότι τώρα είμαστε στο Διδημότυχο. τελευταίο σταθμό της τετραήμερης επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 106 χρόνια από την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης και της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα γιορτάζουν εδώ στο Δημότυχο τα ελευθέρια της πόλης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα έστειλε μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι το Δημότυχο, είναι ένας αξιόμαχος πυλώνας της χώρας μας με εθνική αντίσταση, ο οποίος απελευθερώθηκε πριν 106 χρόνια και ενσωματώθηκε όπως και η υπόλοιπη Δυτική Θράκη στον εθνικό κορμό. Να σας πω ότι το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας από το φυλάκιο 5, το οποίο βρίσκεται στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στη Νέα Βίστα, και μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διανυκτέρευσε στο φυλάκιο αυτό και στέλνοντας, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στέλνοντας για άλλη μια φορά ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους πως οι ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόμαχες, και μάλιστα αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σεβασμό και στην απόλυτη προσήλωση των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των ακριτών της Θράκης στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
1: Καταλήνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνας Σούλας, από τα Μαράσια Ορεστιάδας.
5: Σήμερα το Δημότυχο γιορτάζει την ελευθερία του 106 χρόνια μετά, παραμένοντας ακλόνητη έπαλξη κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας απέναντι σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απειλή. Θα δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς το λαό του Εύρου, προς τις τοπικές, πολιτικές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές που μου απέδειξαν ότι τα σύνορά μας φυλάσσονται με ακεραιότητα, με αποφασιστικότητα και με αισιοδοξία.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε, είναι εδώ κοντά μας και πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης στο στούντιο για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε με την επιτροπή, μια ανεξάρτητη επιτροπή που ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις την ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Τεράστιο θέμα που μας αφορά όλους μας, Δημήτρη.
0: Ακριβώς, Γρηγόρη, αυτό θα έλεγα. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια μελλοντική απειλή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, προειδοποιεί απευθύνοντας έκκληση για δράση η Πανευρωπαϊκή Επιτροπή για το Κλίμα και την Υγεία, η οποία αποτελείται από 13 επιστήμονες και πρώην υπουργούς και έχει πρόεδρο τον πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, την πρώην πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Κάτριν Γιακόμπστοντίρ. Σύμφωνα με την Επιτροπή αυτή, η ρύπανση του αέρα που συνδέεται με τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί κάθε χρόνο πάνω από 600.000 θανάτους στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ περίπου 63.000 άνθρωποι πέθαναν από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη στην Ευρώπη το 2024. Σε ανακοίνωση που συνοδεύει την έκκλησή της, η Επιτροπή υπογραμμίζει ακόμη ότι η κλιματική αλλαγή ευθυνόταν για σχεδόν το 70% των θανάτων που συνδέονταν με τα καλοκαιρινά κύματα καύσωνα σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις το 2025, Γρηγόρη.
1: Τώρα, να δούμε τι γίνεται στην Αφρική, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτατης ανάγκης για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα, και που αποδίδεται σε έναν πολύ συγκεκριμένο ιό. Στη νέα ανακοίνωση πάντως επισημαίνεται ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε επιδημική. Ευτυχώς, Δημήτρη.
0: Ευτυχώς. Ο ιός είναι μια παραλλαγή του έμπολα που λέγεται Μπουντιμπούγκουλιο. Και σχετικά με την επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής συνολικά 80 θάνατοι, οι οποίοι κατά εκτιμήσεις των ιατρικών αρχών οφείλονται στον έμπολα. Οι ασθενείς παρουσίασαν συμπτώματα όπως πυρετό, γενικευμένο πόνο στο σώμα, αδυναμία, έμετο και σε ορισμένες περιπτώσεις αιμορραγία, ενώ πολλές ήταν οι περιπτώσεις οι οποίες επιδεινώθηκαν ραγδαία με μοιραία κατάληξη. Τα υποπτά κρούσματα εντοπίζονται στη βορειοανατολική επαρχία Ιτούρη της χώρας, ενώ το στέλεχος του Μπουντουμπίγκο εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2007 στην ομώνυμη περιοχή της Δυτικής Ουγκάντα με 131 κρούσματα και 42 θανάτους, ένα ποσοστό θνητότητας που φτάνει το 32%. Να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας, Γρηγόρη, ότι στη γειτονική Ουγκάντα το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε τον έμπολα σε έναν ασθενή από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος μεσοβολευόταν σε μονάδα υγείας όπου και εξέπνευσε.
1: Μακάρι να ελεγχθούν πολύ γρήγορα τα κρούσματα του έμπολα.
0: Θυμόμαστε τι έχει περάσει αυτή και από τον έμπολα.
1: Πολύ ταλαιπωρημένοι και όχι μόνο τον έμπολα, γενικώ ταλαιπωρημένοι από όλες τις πλευρές.
0: Και από χαμηλές υποδομές υγείας.
1: Βέβαια. Τέλος, μια αναγκαστική εκτροπή πτήσης προχώρησε η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία Qantas λόγω απίθαρχου επιβάτη που προκάλεσε προβλήματα. Δηλαδή, δάγκωσε μέλος πληρώματος.
0: Ακριβώς. Είναι απίστευτο. Είχε προορισμό τις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να εκτραπεί προς την Ταϊτή. Το αεροπλάνο της εταιρείας που εκτελούσε την πτήση από Μελβούρνη προς τον Ντάλλας έκανε διάμεση στάση στην Παπίτ, στην Γαλλική Πολυνησία. Λόγω αυτού του απίθαρχου, ευτυχώς όχι λυσασμένου επιβάτη, ο άνδρας τέθηκε υπό έλεγχο από άλλους επιβάτες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων το Αυστραλιανό Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο NBC, μετέδωσαν ότι αυτός δάγκωσε υπάλληλο της Qantas. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο στην Ταϊτή, οι τοπικές αρχές ανέλαβαν υπό την ευθύνη του λόγο επιβάτη, στον οποίο απαγορεύτηκαν εφ' εξής τα ταξίδια με όλα τα αεροπλάνα της γνωστής Αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας, Γρηγόρη.
1: Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Φιέστα σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Οπότε στο earthnews.gr υπάρχει ειδικό άρθρο ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και πώς μπορούν και να μετακινηθούν προς το γήπεδο. Αλλά πολύ περισσότερο απλά αν θέλουν να περάσουν από εκεί οι πολίτες. Από χτες το βράδυ ουσιαστικά έχει αρχίσει το πάρτι τίτλο, αλλά θα ολοκληρωθεί απόψε στις 7 αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που καίγεται για την νίκη, καθώς θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ενώ στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική Ελεοφόρο, καθώς από του χρόνου θα παίζει στο ΆΚΑ και μετά την επόμενη χρονιά καλώς εγώ των πραγμάτων στο νέο του γήπεδο, αλλά και κλεισμένων των θυρών ευθύνη τιμωρημένος. Και ο ΠΑΟΚ θέλει την νίκη για να έχει ελπίδες για την δεύτερη θέση. Κατά τα άλλα, πολύ γρήγορα χτες είχαμε παιχνίδια πάλι για τη Super League, αλλά για την παιχνίδια παραμονής. Η Λάρισα μαθηματικά έχει υποβιβαστεί στην Super League 2 παρά τη χτεσινή νίκη, καθώς σε υπόθεση ισοβαθμίας απέναντι στον Αστέρα Άκτορ υπερτερεί. Πολύ τιμή, δηλαδή, η ισοπαλία του Αστέρα Άκτορ χτες το απόγευμα, το 1-1 κόντρα, το 0-0 κόντρα στην Κηφισιά. Η ΑΕΛ κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Σήμερα περιμένουμε την αναμέτρηση Πανσεραϊκός που ο Ανατολικός δεν έγινε χτες ο αγώνας λόγω βροχής. Σημαντικό παιχνίδι για τους Σεραίους, θέλουν την νίκη ώστε να παραμείνει αυτή η κατηγορία και όχι και ο Αστέρας Άκτορ.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς. Καλός ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις.
7: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
22: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αιγαία.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διοργανώνει για δεύτερη χρονιά το παιδιατρικό του φεστιβάλ «Ο Μικρός Ερμής». Από Παρασκευή 15 ως Κυριακή 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, τρεις μέρες γνώσης, δράσης και διάδρασης μέσα από ομιλίες και εργαστήρια για τα παιδιά και εκείνους που τα φροντίζουν. Σας περιμένουμε. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

σκουπίδια στην χορό και στις κουτσίς Μαρίας τον Ζεμπέκη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
2: Get the music right.

0: ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας από τον Αιγαίο Live. Είναι η εκπομπή πάντα την Κυριακή. Κάθε Κυριακή στις 7. Στο μικρόφωνο Κυριακή.

0: Ακούσαμε λοιπόν το «Είδα μάτια», ένα βάλς που έγραψε ο Ατίκ το 1909, ο Κλέωνας Τριανταφύλου το κανονικό του όνομα. Το έγραψε για μια πολύ εντυπωσιακή ηθοποιό, ποιήτρια, τη Μαρίκα Φιλιππίδου, που ήταν ο μεγάλος του έρωτας και μετέπειτα σύζυγός του για κάποια χρόνια. Όλα αυτά συνέβαιναν στο Μεσοπόλεμο και κάπως έτσι θα το πάμε σήμερα, περίπου γύρω στη δεκαετία του 30, και θα παραμείνουμε σε αυτό το μουσικό κλίμα, το πιο ελαφρύ για εκείνη την εποχή, παρότι Μεσοπόλεμος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είμαστε κι εμείς για τους μελλοντικούς ανθρώπους Μεσοπόλεμος. Όλα αυτά συνέβαιναν λοιπόν στη μάντρα του Ατίκ. Το «Η Στέλλα Γκρέκα», το «Είδα μάτια», το τραγούδισε κάποια χρόνια αργότερα. Η μάντρα ήταν ένας καλλιτεχνικός όμιλος που περιλάμβανε τραγουδιστές και παρουσιαστές αυτοσχέδιους, μίμους, διοργάνωνε εκδηλώσεις. Ήταν γαλλοαναθρεμένος ο Ατίκ, είχε μάθει με το γαλλικό σανσόν και ήρθε στην Ελλάδα έτσι με αυτό το πιο ελαφρό είδος. Η μάντρα ξεκίνησε στην πλατεία Αμερικής και αργότερα στην Ηπείρου και Πατησίων περίπου. Πέρασαν από εκεί πάμπολοι πασίγνωστοι καλλιτέχνες. Πρόσφατα ο Φίβος Δελιβοριάς την αναβίωσε τηλεοπτικό στη μάντρα του Ατίκ. Μετά το «Είδα μάτια» λοιπόν, κάποια χρόνια μετά, έγραψε το «Ζητάτε να σας πω για αυτά τα μάτια».
1: Ζητάτε να σας πω το πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυράλια. Ζητάτε, είδα μάτια.

και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφυγόνια. Μια και περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια, γιατί βαρυγομείς, δεν είδαμε κι εμείς μια μορφιά μέσα στη ζήση. Δεν

ο πόλεμος λοιπόν, δεκαετία 30, 20 και 30, στη μάντρα του Αττικ. Το ζητάτε να σας πω, που μόλις ακούσαμε, το έγραψε μέσα σε 10 λεπτά, γιατί μέσα στη μάντρα μπήκε η πρώην σύζυγός του και το κοινό άρχισε να φωνάζει στον Αττικ να τραγουδήσει το «Είδα μάτια», το πρώτο που ακούσαμε, που το είχε γράψει για εκείνη, και πολύ στενοχωρημένος που του ζητούσαν να πει το «Είδα μάτια», «Είδα μάτια», σε 10 λεπτά πήγε στα καμαρίνια και έγραψε «Το ζητάτε να σας πω». Από τη μάντρα του Αττικ πέρασαν πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, η θεασάρχισσα και θεατρική ηθοποιός Καλή Καλό από πολύ νέα, η Δανάη Στρατηγοπούλου, η σοπράνο Πάολα Νικολέσκο, ο Τραϊφόρος, ο Λέστης Λάσκος και πολλοί άλλοι. Η Δανάη Στρατηγοπούλου, μία από τις τραγουδίστριες που αναδείχθηκαν από τη μάντρα, μας λέει από εκείνη την εποχή το «Θα ξανάρθεις». Και σκέφτομαι το Γιάννη τον Μπρούζο που έφυγε από κοντά μας τόσο πολύ νωρίς. Αν και ξέρουμε ότι δεν θα ξανάρθει, εγώ το αφιερώνω.

με μέλη εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δεν με μέλη αν η καρδιά σου άλλον θέλει. Δυνατά σου το φωνάζω, δεν με μέλη. Δεν ζηλεύω αυτόν που αγαπάς. Δεν με μέλη όπου θέλει ας πας.

ταγκό λοιπόν που είπε η Δανάη μόλις τώρα, του Κώστα Γιαννίδη, που ήταν ψευδώνυμο του Γιάννη Κωνσταντινίδη και στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν αρχές δεκαετίας του 30, όπου η Αθήνα είχε, ήταν γεμάτη επιθεωρήσεις, ελαφρά τραγούδια, μια τέτοια ατμόσφαιρα, όχι μόνο όμως, κυριαρχούσε στην πόλη. Είχε πάθει μια ταγκομανία, το ταγκό είχε έρθει από την Αργεντινή, από το περιθωριοποιημένο λιμάνι, από τα περιθωριοποιημένα λιμάνια της Αργεντινής, αλλά μετά κέρδισε έναν, μπήκε και σε άλλα σαλόνια που λέμε. Και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου είχε κεντρική θέση στο ρεπερτόριο αυτού του ελαφρού, ας το πούμε, τραγουδιού. Η Πάολα Νικολέσκο λοιπόν, που ήταν ακόμα μία καλλιτέχνηδα που αναδείχθηκε μέσα από την μάντρα του Αττικ, ήταν σοπράνο και είχε εκπληκτική φωνή, πρωταγωνίστρια στην Αθηναϊκή Οπερέτα και γενικότερα στο μουσικό θέατρο το Ελαφρό αυτή την περίοδο του Μεσοπολέμου. Βέβαια όλες οι ηχογραφήσεις που κατάφερα να βρω, οι δικές της, παρότι η εκπληκτική φωνή είναι πολύ, δεν ακούγονται, είναι πολύ χάλια ηχογραφήσεις, αλλά χρόνια αργότερα, δεκαετία του 80, σε μια εκπομπή τραγούδισε ένα τραγούδι που είχε γραφτεί για την Πάολα Νικολέσκο και λέγεται το τραγούδι Πάολα, που το είχε γράψει για εκείνη ο Χρήστος Χερόπουλος και το τραγουδούσε εκείνη, το τραγούδισε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Πάολα λοιπόν, του 30, που το ερμήνευσε κάποια στιγμή ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, κατόπιν τελειώνει η μάντρα του Ατίκ, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην κατοχή έπεσε πάνω σε ένα Γερμανό στρατιώτη, ο οποίος τον ξυλοκόπησε πάρα πολύ άγρια, και μετά ζούσε με ηρεμιστικά για να κοιμηθεί. Κάποια στιγμή δεν ξύπνησε ποτέ. Την ίδια εποχή, τη δεκαετία, μάλλον λίγο αργότερα, κάπου μπαίνοντας στον πόλεμο περισσότερο, αναδείχθηκε ο Νίκος Γούναρης, πιο πολύ δηλαδή στην κατοχή, ταυτόχρονα συμμετείχε και στην αντίσταση, αλλά η καριέρα του είχε ξεκινήσει από νωρίτερα, σε αυτό το ελαφρύ κλίμα του βάλς, του ταγκό, της Αθήνας του Μεσοπολέμου, και είπε το 1938 το ένα βάλς ακόμα.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμάλα. Το νου σας τρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

ξεκίνημα απόψε με τους εξαιρετικούς Αράκης στο Μεσαλίνα. Την εκπομπή στηρίζει το Forgotten Scroll στο forgottenpavlascroll.net με δισκοκριτικές, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Το φόρουμ μας να είναι alive and kicking. Μαζί μας επίσης η ψηφιακή edition του Metal Invader στο metalinvader.net και το goldenrules.gr. Το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική metal σκηνή.

Ακούμε το κομμάτι από την εξαιρετική επανακυκλοφορία της Arcane Steel Records, Spiritual Warfare. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος.

Πάμε τώρα να δώσουμε σκητάλη σε Apocalypse. Losing the future to the past.

με δύο private albums στο ενεργητικό τους. Η Arcane Steel τα επανακυκλοφόρησε και τα δύο σε ένα διπλό CD. Αναφέρομαι φυσικά στο Apocalypse, το μόνιμο ντεμπούτο, και στο Rewind, το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας. Μιλάμε για πραγματικά αριστουργήματα, οπότε επενδύστε άφοβα.

Την εκπομπή στηρίζει πάντα το Forgotten Scroll στο forgotten-scroll.net με συνεντεύξεις, δισκοκριτικές, αφιερώματα, το φόρουμ μας να είναι ζωντανό. Υπάρχουν και κάποιες τελευταίες κόπιες από το έντυπο τεύχος μας για όποιον ενδιαφέρεται. Μπαίνεις forgotten-scroll.net και πηγαίνεις στο section του έντυπου τεύχους και βλέπεις πως μπορείς να το παραγγείλεις. Μαζί μας επίσης στο metalinvader.net, το θρυλικό Metal Invader στην ψηφιακή εντύσιόν του και βέβαια το goldenrules.gr, το απόλυτο πόρταλ για την ελληνική metal σκηνή. Πάμε τώρα να δώσω σκητάλη σε Φατίμα Χίλη. Alice is in your Bible.

Εξαιρετική μπαντάρα από το Σαν Διέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επανακυκλοφορία της Arcane Steel περιέχει το demo τους. Και άλλες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις οι οποίες υπήρχαν στο αρχείο της μπάντας και η Arcane Steel τις φέρνει στο φως.

από το Μισούρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Red Raven. Μία επανακυκλοφορία στην Arcane Steel. Το CD περιέχει και το υλικό των Red Raven αλλά και το υλικό των Prophet. Δύο μπάντες με κοινό παρονομαστή.

Αναφέρομαι φυσικά στον Don Crosby. Εξαιρετική φωνή. Τον ξέρουμε από το εξαιρετικό Image, τον Wired, το οποίο επίσης έχει επανακυκλοφορήσει από την Arcane Steel Records.

πάμε να κλείσουμε με Adramelch και Faithful Visions. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την υποστήριξη. Να ακούτε δυνατά τις μουσικές που γουστάρετε. Είναι έτσι κι αλλιώς η μόνη σας αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Να είστε καλά.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η τη Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958.
3: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.